0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαρεί γυναίκα, περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλη μέρα από εκεί. Για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα, γιατί είχα άρρωστα τα παιδιά. Έτρεχα και δεν έκανα ούτε και σήμερα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
2: Πού να ξέρω, επόμενη.
3: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή η επόμενη. Είχες άγχος.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
2: Απ' την αρχή σας το είπα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
2: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
1: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες και είσαι χθες όλη μέρα?
2: Μέχρι τις 5 άκουγα.
1: Ποιος ποδοσφαιριστής έχει τους περισσότερους followers στο Instagram?
2: Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το βρίσκα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
2: Εύβοια.
3: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτό πανεύκολα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρεις πόσα 3 εκατομμύρια έχουν βγάλει τα Pokémon.
2: Καλέ, με δουλεύει. Θα ξεχάσω εγώ που έβλεπε τον κόσμο με το κινητό στο χέρι να τρέχει στο δρόμο γιατί κυνηγούσε Pokémon, λέει.
1: Αυτό όταν γινόταν για να εκπαιδεύσει το AI και να γίνει μια πολύ καλή χαρτογράφηση σε σημεία που δεν γινότανε να πάνε τα αυτοκίνητα τη Google.
2: Αλήθεια, λες.
1: Και γι' αυτό τα σπάνια Pokémon βρισκόντουσαν κάπου σε κάτι ξέφωτα παραμελημένα. Αλήθεια, έχει γίνει ολόκληρη έρευνα σε αυτό.
2: Το οποίο κράτησε ένα καλοκαίρι μόνο.
1: Κράτησε ένα καλοκαίρι, αλλά μέσα σε ένα καλοκαίρι καταφέρανε να κάνουν τζάμπα δουλειά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στην Κίνα, παιδιά, ένας μπαμπάς είδε και απόειδε με το γιο του που έπαιζε video games.
2: Ναι.
1: Προσέλαβε κρυφά έμπειρους παίκτες για να κυνηγήσουν το γιο του μέσα στο παιχνίδι. Κάθε φορά λοιπόν που ο γιος συνδεόταν, ο χαρακτήρας του εξοντωνόταν μέσα σε λίγα λεπτά. Ώστε ο γιος του να τα παρατήσει και να επικεντρωθεί στην πραγματική ζωή.
2: Αντίστοιχα, εγώ ξέρεις τι θα σου κάνω.
1: Τι θα μου κάνεις?
2: Θα πάρω έναν εξειδικευμένο gamer στο παιχνίδι που παίζεις εσύ με τα φυτά και τις γλάστρες και θα το βάλω να σου ρίχνει περονόσπορο σε όλα. Για να αφήσει το κινητό από αυτή τη βλακία, λες και έχουμε 2008.
1: Α, σου πω κάτι. Το παίζω αυτό το παιχνίδι από το 2015. Είμαι απλά στην πίστα 19.432.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε, άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Όταν ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
2: 1914.
1: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσες.
1: Τα βασικά άκουσες.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1:30. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εκεί που καθόμουν στο σαλόνι, έβλεπα ένα μικρό μαμουνάκι και το έβλεπα να περπατάει. Λέω, α, τι ωραία, συγκατοικούμε. Μια χαρά την πρώτη μέρα. Μετά τη δεύτερη μέρα, πα δύο μαμουνάκια. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Ανοίγω ένα ντουλάπ και μιλάμε για μιλιούνια.
2: Η αιστεία τι ήταν, αλεύρι.
1: Η αιστεία ήταν μια σακούλα αλεύρι. Το ανοίγω και ήταν όλο τρύπιτσε.
2: Αλλά στην Κίνα τα τηγανίζουν αυτά τα ζωηφιά και έχουν full protein.
1: Το συγκεκριμένο δεν ξέρω, βέβαια.
2: Να σου πω κάτι, αν το κάνει μια μπομπότα. Θα ήταν πολύ θρεπτική.
1: Θρεπτική σου ζουν
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το.
2: Σαν σήμερα.
0: Ο Τζέιμι Όλιβερ γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1975 και έγινε παγκόσμιο TV personality στη food pop culture.
1: Στις 27 Μαΐου του 2005 κυκλοφόρησε στη ΣΥΠΑ η ταινία «Μαγαδασκάρι» της DreamWorks, που έγινε τεράστια παιδική και οικογενειακή επιτυχία.
0: 27 Μαΐου γεννήθηκε και ο Κρίστοφερ Λί το 1922 και έγινε θρύλος μέσα από ρόλους όπως ο Σάρουμαν στο The Lord of the Rings.
1: Ο Πολ Μπέτανι γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1971. Γνωστός από τις ταινίες του MCU όπως το Avengers Age of Ultron για το ρόλο του Vision.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

Kiss, kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: Yeah. Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα. Δύο λεπτά μετά τις 7, λέει το ρολόι του Kiss 92,9.
1: Οριακά είσαι πιστός στο ραντεβού σου. Εσύ, άμα δεν σε έπαιρναν τηλέφωνο, θα κοιμόσουν ακόμη του καλού καιρού.
0: Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό που λες και σε ευχαριστώ πολύ που σήμερα από όλες τις μέρες του χρόνου και του κόσμου αποφάσισες να με πάρεις τηλέφωνο. Ευτυχώς, Παναγία μου.
1: Ήθελα ένα πρωί να με φέρεις εσύ στην εκπομπή. Πέρασε ένα δύσκολο βράδυ. Αλλά μετά σε λυπήθηκα. Τι να σε κάνω, έναν σε έχω.
0: Το εκτιμώ. Μην κοιτάς που δεν το δείχνω.
1: Αύριο.
0: Λοιπόν, εσείς τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας έχει πέσει, παιδιά, η ζέστη ξαφνικά? Η άλλη το βράδυ άναψε, λέει, air condition.
1: Παιδιά, άναψε air condition, έβραζα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, στριφογύριζα σαν το αρνί πάνω στο κρεβάτι.
0: Θεωρώ ότι είσαι λίγο υπερβολική. Εγώ νομίζω ότι κοιμήθηκα πολύ ωραία αφού άνοιξα λίγο το παράθυρο.
1: Λοιπόν, για τους φανς μου, τώρα θα το πω αυτό και μόνο. Ναι. Εγώ το βράδυ, όλο το χειμώνα και όλο το καλοκαίρι κοιμάμαι το βρακί. Τέλεια.
0: Ωραία.
1: Και με ανοιχτό και με το παράθυρο στην ανάκληση.
0: Υπάρχουν ακροατές που ζουν για αυτή την πληροφορία.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν ακροατές που κάνουν ακριβώς το ίδιο. Οπότε χθες, τι να μου κάνει το παράθυρο, τι να μου κάνει το βρακί. Πραγματικά. Και άναψε ένα air condition στους 25 βαθμούς, μη φανταστείς.
0: Αυτό έλειπε. Να μου λέει ότι το άναψε και στους 18.
1: Όχι, ποτέ. Και ήταν φανταστικά, κοιμήθηκα σαν μπουλάκι μετά.
0: Πολύ
1: από
0: ωραία.
1: Αυτό.
0: Εσείς πώς ξεκίνησε η μέρα σας? Για να ξεκινήσετε να στέλνετε. Το πάμε αντίστροφα σήμερα στο Viber 6942-929-929. Στείλτε μου πώς κοιμηθήκατε χθες με τη ζέστη.
1: Και εμείς θα σας πούμε, θα σας ρωτήσουμε βασικά, αν θα αγοράζατε ένα butler robot.
0: Επίσης, βρήκαμε έναν ευλογημένο sportcaster, τον οποίο θα σας το γνωρίσουμε.
1: Τι κάνει το 79% των ανδρών για να λήξει ένα καυγά?
0: Μπορείς να ξεφύγεις από την αστυνομία με όπλο το τσένταρ?
1: Εγώ, τέλος πάντων, θα μπορούσα. Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και φυσικά έχουμε πολλά παιχνίδια, πολλά θέματα, πολλούς διαγωνισμούς, πολλά δώρα και. Αυτή ξύπνησε σήμερα.
1: Αποφάσισε να έρθει στο σχολείο.
0: Αποφάσισε να το παίξει δασκαλά. Λοιπόν, για μαζευτείτε σιγά-σιγά. Μην ξεχνάτε το Viber 6942-929-929. Περιμένουμε τις καλημέρες σας. The Breakfast Show.

0: Είναι 7 λεπτά μετά τις 7, έτσι δείχνει τουλάχιστον το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι Τετάρτη, παιδιά, είναι 27 Μαΐου, μία ανάσα πριν φύγει και ο Μάιος και υποδεχτούμε το κατακαλό καιρό, τον Ιούνιο. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, ελπίζω να έχετε φτιάξει ένα ωραίο δροσερό καφεδάκι ή όπως το πίνετε τέλος πάντων.
1: Και εγώ δεν ξέρω, παιδιά μου, αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα, παιδιά, σήμερα.
1: Τι?
0: Εχθές είχα δίκιο που έλεγα θα κάνει ζέστη.
1: Είχε ζέστη, απλά φύσαγε πάρα πολύ ρεσί και δεν μας το έπεσε αυτό.
0: Φύσαγε.
1: Πήρε το παντελόνι μου αέρας.
0: Πού το
1: μάζευα από τα πατώματα το μάζευα.
0: Ρε στη ζωή δεν ξέρω τι καιρό έκανε εκεί στον έκτο. Είμαστε στον 7ο, είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό. Έκανε ηλιοθεραπεία πάλι.
1: Άντε πάλι. Παιδιά, τι γίνεται σε διαφορετικό μας, σε παράλληλο σύμπαν, ζούμε.
0: Εσύ σίγουρα.
1: Δεν φύσαγε, ρε παιδιά, χθες στην Κυψέλη έστω. Στείλτε μας ένα μήνυμα στο 6942-929-929.
0: Στην Κυψέλη ήμουνα.
1: Ναι, αλλά εσύ έχει κυπαριστήσει μόνιμες.
0: Εγώ έχω παρεστήσεις.
1: Εσύ όλο φαντασιώνεσαι πράγματα.
0: Χειρότερα πάνε. Εσύ φαντασιώνεσαι
1: αέρα. Ότι κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος να σου πάρει το παντελόνι και εφήβρε στον αέρα. Ότι ο αέρας είχε καμιά κάψη να σου πάρει το παντελόνι.
1: Άι, που δεν έχει το δικό μου το παντελόνι να το πάρει άνθρωπος.
0: Λοιπόν, σήμερα θα βράσει το σύμπαν, παιδιά. 29 βαθμούς Κελσίου είναι το πικ της θερμοκρασίας. Λιακάδα σε όλη τη μέρα. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, μία ανεξήγητη κίνηση βλέπω εδώ τώρα, πρωί Τετάρτη, τη μέρα είναι, δεν ξέρω. Ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στην άνοδο από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Νέα Ιωνία και η κάθοδος έχει κίνηση εκεί από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι...
0: τον ουρανό.
1: Μέχρι τον ουρανό, ακριβώς. Μέχρι ψιλοκάτω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, παιδιά. Δεν ξέρω. Αυτό ήταν. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ότι δεν ξέρει τι συμβαίνει. Αυτή είναι η κίνηση που επέλεξε.
1: Σε εκείνο το σημείο δεν έχει ποτέ κίνηση το πρωί. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μου δείχνει και κάτι εδώ πέρα η γυάλινη σφαίρα που βλέπω εγώ για την κίνηση.
0: Λοιπόν.
1: Κατάλαβες.
0: Εδώ μέχρι να ξεσκονίσουμε τις γυάλινες σφαίρες μας και να, κάνουμε να δούμε τα θέματα
1: τα μαγιολίκια μας και τα ματζούνια μας.
0: Για ελάτε στην παρέα μας σιγά σιγά. Πάρτε καφέ και ελάτε. Είναι ωραία εδώ στον Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 27 Μαΐου λοιπόν σήμερα, Τετάρτη, και 17 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, πάντα παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες, Eros Ramazzotti.
1: Cosa della vita, εδώ στο 92,9. Κι λοιπόν, Αργυρί, θέλω να σε πάω στη Σουηδία. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται στη Σουηδία.
0: Στη Σουηδία κάνει κρύο.
1: Στη Σουηδία κάνει. Μην το λες.
0: Όχι.
1: Εσύ.
0: Κύμα καύσωνα, λέει, στην Ευρώπη. Στην Αγγλία
1: τα έχουν 35 πέσει... βαθμούς, καλή. Η φίλη μου η Κάτε ήταν χθες σε πισίνα. Μου στέλνει ηχητικά που ήταν από πισίνα.
0: Ανάποδα, λέει. Σαν τις κατσαρίδες έχουν πέσει.
1: Ναι, έχουν πέσει. Εσύ, γιατί σε αυτές τις χώρες, ούτε στη Σουηδία, γενικότερα σε όλες τις βόρειες χώρες δεν έχουν air conditioning.
0: Βέβαια, γιατί
1: οπότε
0: δεν έχουν
1: τέτοιες. Καταλαβαίνεις τι τραβάνε τώρα. Έχουμε πάει με το φίλο μου. Εντάξει, θα πάω αυτό και τέλος. Έχουμε πάει με το φίλο μου το Δημήτρη καλοκαίρι να δούμε τη Lady Gaga στη Στοκχόλμη και στο ξενοδοχείο, επειδή είχε και τότε ζέστη, μας δώσανε ανεμιστήρα.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε φάση, τι θα τον κάνω. Ελληνίδα είμαι. Θέλω να ερκοντήσω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Λοιπόν, άκου τώρα τι συμβαίνει στη Σουηδία. Στη Σουηδία γίνονται πολλά καλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ένα από αυτά.
0: Βγάζουν την Παπαρίζου καταρχάς.
1: Βγάλαν την Παπαρίζου φυσικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ένα από αυτά είναι ότι είναι η πρώτη χώρα που είναι smoke free. Που δεν καπνίζουνε. Κράτα τη λέξη καπνίζουνε.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια αυτό έχει από κάτω κρύβει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι δεν τους αρέσει η νικοτίνη και είπανε θα πατάξουμε την νικοτίνη. Είναι ότι έχει βγει αρκετά χρόνια, δεν είναι τώρα. Απλά τώρα έχει γίνει μεγάλη μόδα και στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα nicotine pouches. Αυτά τα μικρά σακουλάκια νικοτίνης.
0: Σακουλάκια.
1: Τα οποία τα βάζουνε ανάμεσα στο ούλο και το μάγουλο.
0: Και τα πέφτει το δόντι.
1: Πέφτει το δόντι. Θέλω να σου πω ότι καταρχάς έχουν πηχτά σάλια μόνιμα στο στόμα τους.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Τα δόντια εκεί. Όχι και τρινίζουν αργοί. Γίνονται, τι να σου πω, το ωραίο το χρώμα του πουριού γίνονται. Και είναι αυτή η μόδα τους πια. Τα οποία έχουν πολύ μεγάλη δόση νικοτίνης μέσα. Οπότε πέφτουν σαν τα κοτόπουλα.
0: Και
1: λοιπόν,
0: τι να το κάνω να πω ότι κόβω το τσιγάρο και παίρνω την τετραπλάσια νικοτίνη.
1: Πραγματικά, πες μου εσύ. Υποτίθεται ότι γλιτώνει τα πνευμόνια σου.
0: Αυτό είναι το smoke free.
1: Ναι. Γιατί σου λέει καπνό δεν έχει. Έχει όμως όλα τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, ζητώ για σήμερα πρώτη καλημέρα.
1: Έναν που προσπαθεί να το κόψει και δεν μπορεί. Και δεν μπορώ να πάρω εγώ τηλέφωνο.
0: Έχω εδώ.
1: Να πάρει κάποιος άλλος.
0: Κάποιον που είναι καθαρός από το τσιγάρο, έστω και δύο μέρες. Έναν καθαρό από το τσιγάρο. Έναν που έχει πάρει την απόφαση αυτή που δεν μπορεί να πάρει η ζωή. Και ελάτε να κάνουμε support στη ζωή για να κόψει το τσιγάρο και να τη δώσουμε το καλό παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ 31 Ιουλίου κλείνω δύο χρόνια χωρίς τσιγάρο.
1: Δύο χρόνια κλείνω εγώ που το
0: δύο χρόνια που το ξεκίνησες. Λοιπόν, ελάτε να δώσουμε όλοι το καλό παράδειγμα. Όσοι έχετε καταφέρει να πατάξετε το τσιγάρο από τη ζωή σας, θέλω να πάρετε τηλέφωνο για πρώτη καλημέρα και εμείς θα σας ανταμείψουμε.
1: 50 ευρώ δωρεπιταγή TGI Fridays θα σας δώσουμε, καλά μου παιδιά, για να πάτε να απολαύσετε τις μπεργκεράρες σας, τα ποτέτο twister σας και όλα τα καλά.
0: Μην τυχόν καπνίζετε και πάρετε τηλέφωνο, θα σας μαλώσω.
1: Θα ακούσουμε το.
0: Θα ακούσω εγώ την τζούρα από μέσα. 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Καλέστε τώρα.

0: Χουντίνι και Dua Lipa ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Τεταρτούλα, είναι 27 Μαΐου. Το ρολόι του Kiss δείχνει 7 και 22 πρώτα λεπτά. Και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τη Δημητρούλα. Καλημέρα, Δημητρούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλό, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
1: Στη δουλειά, δουλεύοντας.
3: Στη δουλειά, δουλεύοντας.
1: Λίγο χρόνο να σας πάρουμε.
0: Α, τι ωραία. Δήμητρα, εσύ με το τσιγάρο ποια είναι η σχέση σου?
1: Κομμένη.
0: Είναι, ήταν στη ζωή σου και το πάταξες?
1: Το πάταξα. Όταν κλείνουμε μια πόρτα δεν την ανοίγουμε.
0: Μπράβο,
3: σωστή,
0: Δήμητρα.
3: Σωστή ρε εσύ, αλλά εμένα αυτή η πόρτα έχει πιτσικάρι. Τι να κάνω για να κλείσει καλά? Δεν κλείνει αυτή η πόρτα.
0: Να πάρεις μαραγκό.
1: Είναι απόφαση. Είναι απόφαση.
3: Εσύ πώς το καπνίζεις χρόνια?
1: Δεν κάπνιζα πολύ, αλλά το έκοψα πριν ένα χρόνο περίπου.
0: Okay.
1: Γιατί καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν περπατάς και αρχίζεις και λαχανιάζεις, βλέπεις ότι η καθημερινότητα είναι λίγο πιο δυσβάσταχτη, λες κάπως να την καλυτερέψεις.
0: Δήμητρά μου, κάπνιζες κανονικό τσιγάρο ή αυτά τα καινούργια, τα ατμικά, τα αυτά, τα από εδώ, τα από εκεί?
1: Όχι, κανονικό.
0: Κανονικό.
1: Στριφτό.
3: Κανονικό. Στριφτό κιόλας, καλή χαρτορίλα. Σέρτικο.
1: Ναι.
3: Ωραία. Τελευταία ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, γιατί πραγματικά έχω απορία. Εσύ δηλαδή τώρα, ας πούμε, δεν σου έρχεται, ρε παιδί μου, εκεί όταν μπαϊλντιάζεις, δεν λες, αχ, τώρα να είχα ένα τσιγάρο?
1: Όταν είμαι στα πολύ σκασμένα μου, θα το πω. Δεν θα πω ότι δεν θα το πω, θα το πω. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή, αλλά
0: δεν θα, το
1: θα πάω να πάρω. Πρέπει να πας να πάρεις.
3: Εγώ πηγαίνω και καλή μέρα και σε ένα βουνό να με παρατήσω χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς σήμα, χωρίς τίποτα, θα τα βρω εγώ. Θα καπανίζω τα φύλλα από τα δέντρα.
0: Έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω, Δήμητρα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με την περίπτωσή της. Πρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί να τη βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα.
3: Με κλείσετε σε ένα δωμάτιο και να κλείσετε τις πόρτες.
1: Όταν έρθει η απόφαση, νομίζω θα είναι αμετάκλητη. Αρκεί να το αποφασίσεις.
0: Έτσι είναι, αυτό της λέω κι εγώ. Δεν είναι η ώρα της ακόμα. Λοιπόν, Δημητρούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κερδίσει.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μία δωρεπιταγή, συγγνώμη, πνίγηκα. Μία δωρεπιταγή από τα TGI Fridays αξίας 50 ευρώ για να πάρεις την παρέα σου και να πάτε να φάτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Να τα εκατοστήσεις τα χρόνια καπνί σου, εύχομαι.
0: Μπράβο σου.
1: Ευχαριστώ. Να το αποδώσω να έρθει η ώρα.
0: Βεβαίως. Καλή σου μέρα, κορίτσι μου.
3: Καλημέρα.

0: Kiss, kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
1: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Είναι Τεταρτούλα, είναι 27 Μαΐου και είναι μια πολύ ωραία στιγμή για να σας θυμίσουμε έτσι κάτι πολύ ωραίο που τρέχει εδώ σαν διαγωνισμός στον Kiss 92,9, αρκεί να μας ακούσετε προσεκτικά και δεν θα βγείτε χαμένοι. Ο Kiss 92,9 λοιπόν και το Versus Travel σε στέλνουν κατευθείαν στη Λισαβόνα για 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, The Weekend.
1: Και θέλω λοιπόν να σας πω ότι αν μπείτε τώρα στο site του kiss929.gr μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε αεροπορικά εισιτήρια Alere Tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για δύο άτομα, τριήμερη διανυκτέρευση ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας και Λισαβόνα. Παιδιά, είναι ένα όνειρο, θέλω να σας πω, και Weekend και Λισαβόνα μαζί. Τι άλλο να σας κάνουμε πια εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία, δηλώστε πολύ απλά συμμετοχή στο site του Kiss 92,9 και φύγατε κατευθείαν για Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
1: Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο τι έχουμε να κάνουμε, Αργύρι.
0: Τι έχουμε να κάνουμε.
1: Τι έχουμε να παίξουμε.
0: Να παίξουμε. Να παίξουμε όνομα πόλη, όχι το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Καλά τα πά.
1: Μάλιστα.
0: Και θα παίξουμε με το γράμμα ήττα.
1: Ή όπως λέμε, ηλίας, ηλίανθος, ηλιόσπορος.
0: Ηλιοτρόπιο, ηλιοθεραπεία. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στο 210-80-50.000 και εμείς δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Θα σας δώσουμε και δωράκι.
1: Σε Ριάπ Cosmetics καλλιντικά, για να πάτε να τα φορέσετε. Καταρχάς είναι φανταστικής ποιότητας καλλιντικά. Είναι η μόνη ελληνική premium εταιρεία καλλιντικών, η οποία έχει καταστήματα και στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη. Και μπορείτε να βρείτε και όλα τα προϊόντα στο www.seriap.gr.
0: Εσείς αλήθεια τώρα, σας στέλνουμε να φάτε, σας στέλνουμε σε συναυλίες, σας φροντίζουμε
1: τα καλλιντικάκια
0: σας, δηλαδή σας στέλνουμε τριήμερα, σας κρατάμε την καλύτερη παρέα με τις πιο νέες
1: τεχνίες, η καλύτερη σχέση που θα μπορούσατε να έχετε ποτέ.
0: Σας δίνουμε 1.000 ευρώ, τη δυνατότητα να διεκδικήσετε 1.000 ευρώ τη μέρα, δηλαδή για ελάτε λίγο εδώ, 2, 10, 80, 50.000 σε πολύ λίγο.

0: Θέλω την αγάπη σου και θέλω την εκδίκησή σου.
1: Και την αγάπη μου και την εκδίκησή μου θες.
0: I want your love and I want your revenge.
1: Όλα τα θες λοιπόν.
0: Όλα τα θες.
1: Δεν μπορώ να στα δώσω.
0: Εγώ, η Γκάγκα.
1: Δεν μπορώ να τη τα δώσω.
0: Και σου λέει: θέλω την αγάπη σου. Δεν θέλω να είμαστε φίλοι. Δεν θέλω να είμαστε φίλοι. Δεν θέλω να είμαστε φίλοι. Θέλω το κακό ρομάντζο σου.
1: Μάλιστα. Σε τι φάση ήταν και αυτή όταν τα έγραφε?
0: Λοιπόν, έλα, πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Υποδεχόμαστε στον αέρα το φίλο Νικόλα. Καλημέρα, Νικόλα.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
3: Πηγαίνοντας δουλειά, είναι η αλήθεια.
1: Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
3: Τα τουριστικά.
1: Α,
0: καμία σχέση με αυτό που φανταζόμασταν.
1: Γιατί, ναι, όχι μόνο. τι λέει, Νικόλα, πώς είναι η ζωή?
3: Ο
1: τουρισμός πώς είναι, έχει ξεκινήσει?
3: Καλά, ποτέ δεν τελειώνει.
1: Έτσι λες?
3: Έτσι, έτσι, ναι.
1: Άρα αυτοί που γκρινιάζουν λένε ψέματα?
3: Μεγάλο ψέμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα εδώ που δεν καταλαβαίνουν και ελληνικά. Οι χειρότεροι τουρίστες από ποια χώρα έρχονται?
3: Εντάξει τώρα, δεν πάει έτσι.
0: Κατάλαβα, δεν θέλεις να πεις.
1: Καλά κάνει, τι θα πει.
0: Φαντάζομαι εγώ για σένα, Νικόλα. Λοιπόν, θέλεις να παίξουμε για να κερδίσεις καλλιτικά από τη σέρια Up Cosmetics που έχει βάψει και την Αντιγόνη στη Eurovision? Έβαψε και την Τάρα, θέλω να σου πω.
3: Α, ωραία, η Τάρα μ' άρεσε.
1: Και εμάς μας άρεσε. Λοιπόν, να παίξουμε, να ξεκινήσουμε με το γράμμα ή τα παίζουμε?
3: Ωραία.
1: Θέλω να μου είσαι γρήγορος και χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα φυτό.
3: Διετρόπιο.
0: Ένα όνομα.
3: Ηλίας.
1: Έχει 7 η εβδομάδα.
3: Ημέρες.
0: Έχει, όχι πασατέμπο, στο άλλο.
3: Ηλιόσπορος.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Ηλεκτρολόγος.
0: Ένα είδος μανικιούρ.
1: Όχι το μόνιμο.
3: Είναι μόνιμο.
1: Αυτό το όχημα που το βάζουμε στην πρίζα.
0: Αυτό που παίρνει ηλεκτρική.
3: Ηλεκτρικό.
0: Μπράβο. Το αντίθετο της νίκης.
3: Ήτα.
1: Από εκεί ακούς τον Kiss FM όταν δεν χρησιμοποιείς ακουστικά.
3: Ηχείο.
0: Φοράμε αντιλιακό για να μην μας κάψει ο...
3: Ήλιος.
1: Ναι!
0: Μπράβο, Νικόλα.
1: Νικόλα, είσαι πάρα πολύ καλός. Μπράβο σου.
0: Και επειδή είσαι καλός, θα ανταμυφθείς με σέρια Up Cosmetics καλλιτικά από τον 92,9 Kiss, το Breakfast Show, τον Αργύρι και τη ζωή.
1: Να σου πω, εκεί ψηλά στο Everest που είσαι, γιατί ακούμε τον αέρα. Εύχομαι να περνάς καλά, σε φιλούμε πολύ και συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Φιλάκια, καλέ μου, γεια. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα εκεί έξω που ήρθατε τώρα μόλις στην παρέα μας. Είναι Τετάρτη, είναι 27 Μαΐου και φυσικά είμαστε στον υπέροχο αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες.
1: Λοιπόν Αργύρη, συμβαίνουν διάφορα πράγματα πλέον που έχουμε το ίντερνετ, που έχουμε πρόσβαση όλοι στο ίντερνετ και όλες μας οι οικιακές συσκευές είναι συνδεδεμένες άμεσα με το τρομακτικό αυτό διαδίκτυο.
0: Λοιπόν, τι συνέβη?
1: Άκουσε τώρα να δεις, δεν είναι το τι συνέβη.
0: Καταρχάς μισό λεπτό, πόσες συσκευές στο σπίτι έχουμε συνδεδεμένες με το
1: ίντερνετ? Όλες, η τηλεόραση, οι κάμερες, αν έχεις κάμερες ασφαλείας.
0: Και η τηλεόραση,
1: φυσικά,
0: η σκούπα ρομπότ.
1: Τα κινητά σου μέσω του Wi-Fi που μπορεί κάποιος άμα σε χακάρει να έχει πρόσβαση και στο κινητό σου, η σκούπα ρομπότ. Τα φώτα μου εμένα.
0: Και εντάξει, εμένα τα φώτα μου.
1: Από τα φώτα δεν μπορούν να μου κάνουν και τίποτα, άντε να μου κλείσουν κανένα φως που είναι μέσα στο σπίτι. Σα κλαμπ.
0: Έχει καεί μια λάμπα τώρα που το σκέφτηκα να θυμηθώ.
1: Από τις έξυπνες.
0: Ναι.
1: Πώς κάηκε?
0: Δεν ξέρω, δεν ανάβει.
1: Α, τραγικό να τη δω. Μήπως υπάρχει. Γιατί αυτές είναι κορακοζόητες. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα, Αργύρη μου. Όχι, δεν είναι. Πια παλιά τις φτιάχνανε έτσι να κρατάνε.
0: Για
1: τώρα
0: πες.
1: Δεν κρατάνε. Όλα τα μέχρι και ψυγεία έχουν βγει που έχουν άμεση σύνδεση στο ίντερνετ.
0: Τι συμβαίνει λοιπόν?
1: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι η ελληνική αστυνομία, η Ελλάς, σου εφιστά την προσοχή στο θέμα της κυβερνοασφάλειας.
0: Oh.
1: Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι πρέπει με έναν τρόπο να ασφαλίσεις ψηφιακά όλες αυτές τις συσκευές για να μην σε χακάρουν, Αργύρι μου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό τώρα πώς γίνεται? Κοίταξε να δεις, υπάρχουν άπειροι τρόποι. Υπάρχει το Family Digital Manager.
0: Ναι.
1: Αργύρι μου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό τώρα πώς γίνεται? Κοίταξε να δεις, υπάρχουν άπειροι τρόποι.

0: να προσέχουμε γεγονός.
1: Καταρχάς, εμένα, αν κάποιος μου χακάρει την κάμερα στο σπίτι, θα δει τραγικά πράγματα. Όπως εμένα, ένα ολόκληρο απόγευμα να κάθομαι στον καναπέ και να διάζω λίτρα παγωτό.
0: Μάλιστα.
1: Και αν κυκλοφορήσω αυτά τα βίντεο έξω, πραγματικά θα είναι η απόλυτη στεναχώρια. Αλήθεια.
0: Προσοχή. Θέλει γενικότερα προσοχή, παιδιά. Τώρα πια όσο η ζωή μας γίνεται εύκολη και απλή και όλα υπάρχουν μέσα στο κινητό μας, άλλη τόσο δεκαπλάσια προσοχή χρειάζεται για όλα αυτά τα παράθυρα στον κόσμο που ανοίγουμε μέσα από το ίδιο μας το σπίτι.
1: Λοιπόν, αυτό γιατί ένα στους 10 δεν λαμβάνει κανένα μέτρο προστασίας για την ψηφιακή κυβερνοασφάλεια.
0: Γενικά το ίντερνετ και το διαδίκτυο θέλει ασφάλεια. Όσοι εκτιθέμεθα στο ίντερνετ χρειάζεται πολύ και καλή ασφάλεια. Θέλει τα μάτια μας 14. Για 14 είναι λίγα.
1: Για πες μας εσύ που είσαι
0: όλοι. Εσύ μου στέλνουν το τελευταίο καιρό, τώρα μπορεί να είναι σχετικό και άσχετο είναι αυτό. Μου στέλνουν συνεχώς μηνύματα στα social media που μου λένε Αργύρι, σου έχουν κλέψει το λογαριασμό και στέλνουν μηνύματα σε αυτό. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δυστυχώς το παθαίνουν πολλοί.
1: Πολύ διάσημοι.
0: Πολλοί κόσμος το παθαίνει. Φτιάχνει ένα πιτσιρικά ή ένα οποιοδήποτε ένα προφίλ και αρχίζει και στέλνει μηνύματα σε κόσμο για να μαζέψει
1: πολλά. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου, δεν έχω να βάλω βενζίνη.
0: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι να έχουμε τα μάτια μας δεκαπλά. Είναι πολύ απλό να καταλάβεις αν ένα προφίλ είναι αληθινό ή ψεύτικο.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ απλό. Ανοίξτε λίγο τα ματάκια σας. Πρέπει να είμαστε δεκαπλάσια προσεκτικοί και αυτό είναι που στέλνω κάθε φορά σε κάποιον που θα μου στείλει τέτοιο μήνυμα. Βλέπεις, είναι ένα προφίλ με 5 followers. Και μου στέλνεις ένα προφίλ και μιλάς σε μένα που έχει 150.000 followers.
1: Μην πεθάνεις, σε παρακαλώ, δεν θα τα αντέξω.
0: Mm-hmm. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Εντάξει. Το Total Eclipse of the Heart, Westlife, ακούμε τώρα εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
10: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
9: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
10: Για να δω.
11: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
12: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
15: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
17: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
16: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
18: Τάκης και Μπούμπης.
19: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: θυμηθείτε, σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι που αλλού μόνο εδώ στο 92,9 και στο καλύτερο breakfast show.
1: Και παιδιά, δώστε μου λίγο προσοχή τώρα, γιατί θυμάστε που παλιά δεν μπορούσαμε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber λοιπόν μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη λοιπόν αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό παρακαλώ.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Λοιπόν, καλά μου παιδάκια, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα, να σας πω ότι ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλός, θα είναι πάρα πολύ ηλιόλουστος, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τις 29 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία. Ήδη κάποιοι από το βράδυ παραπονιούνται, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν και ανάψαν air condition. Να, μία την έχω εδώ πέρα απέναντι. Και να σας πω τώρα ότι να μιλήσουμε λίγο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γιατί κάποιοι πιθανότατα να κανονίσετε να φύγετε. Οι θερμοκρασίες λοιπόν θα αυξηθούν τοπικά έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, θα ανέβει δηλαδή και άλλο η θερμοκρασία, χωρίς όμως να φτάσει η Ελλάδα το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή δεν ξεφύγουν, δεν πάμε 40 άρια ξαφνικά, αλλά η Δυτική Ευρώπη πραγματικά, παιδιά, γίνεται χαμός.
0: Έχουμε γίνει Αμαζόνιος πια εδώ.
1: Η αστάθεια θα συνεχιστεί κυρίως στα βουνά της Δυτικής Ελλάδας και στη Θράκη, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα απογεύματα. Την Πέμπτη αστάθεια θα εξαπλωθεί στον ηπειρωτικό κορμό, επηρεάζοντας Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και το εσωτερικό της Πελοποννήσου, ενώ την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί στα κεντρονότια με βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και στο μήκος της Πίνδου. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές, αλλά τοπικά φαινόμενα τα οποία θα τα πούμε εκείνες τις μέρες, θα τα δείτε, θα ενημερώνεστε, γιατί είπαμε τα βαρομετρικά αλλάζουν.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας έχει κίνηση. Τι να κάνουμε τώρα? Κύφισος από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι πίχτρα. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση είναι πίχτρα. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά είναι πίχτρα. Η Κυφυσία στην άνοδο έχει αρχίσει πραγματικά και.
1: Είναι πίχτρα.
0: Είναι πίχτρα. Θυμίζει τις καθημερινές μας τέτοιες. Στην άνοδο, στην κάθοδο έχει κίνηση στο ύψος της Νέας Φιλοθέης.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, και το κεντράκι μας σιγά σιγά, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η άνοδος έχει αρχίσει λίγο και μαζεύει κοσμάκι. Η Πειραιός εκεί κοντά στην Ομόνια και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κινησούλα. Παιδιά, κάντε υπομονή, δυναμώστε το ραδιοφωνό σας, γιατί είμαστε εδώ στο 92,9 εκεί για ένα και μόνο λόγο. Για να κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Πάμε να ακούσουμε Melanie C και Never Be the Same Again, μόνο εδώ στο 92,9 εκεί.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Κάθε πρωί στις 7.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: 8 και 14 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες φυσικά. Καλή τεταρτούλα να έχουμε, 27 Μαΐου, στην εκπνοή του Μάη, πριν υποδεχτούμε έτσι τον πρώτο καλοκαιρινό μήνα και αυτής της χρονιάς, τον Ιούνιο. Και σας λέγαμε πριν ότι θα σας γνωρίσουμε τον ευλογημένο
1: Sportcaster. Οι Sportcasters είναι αυτοί που
0: μεταδίδουν τους αγώνες.
1: Ναι, αυτοί που μιλάνε από πάνω, που σου λένε, ξέρω εγώ, την μπάλα την έχει ο Αγγελού. Ο Αγγελού δίνει την μπάλα στον τάδε.
0: Βεβαίως. Το εννοούσαμε κυριολεκτικά όταν λέγαμε ευλογημένος, γιατί αυτός είναι ο Παπαγρηγόρης, ο sportcaster της Μυτιλίνης, εφημέριος στο ναό του Αγίου Γεωργίου στον κάτω Χάλικα, που είναι προάστιο της Μυτιλίνης, που έγινε ίσως και ο μοναδικός, από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, παπάς sportcaster στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορεί άνθρωπος να του αρέσουν οι αγώνες και να θέλει να τους. Είναι περίεργο επάγγελμα εντωμεταξύ αυτό.
0: Πάντα με την ευλογία του Μητροπολίτη, όπως λέει. Και συνεχίζοντας, λέει ότι έχει άδεια να μεταδίδει αυτά τα παιχνίδια, να παίρνει συνεντεύξεις από τους ποδοσφαιριστές. Η ιδιότητα του ιερέα φυσικά είναι πάνω απ' όλα. Στην Εκκλησία μας υπάρχουν άγιοι που τους αποκαλούμε αθλητές. Η Εκκλησία βρίσκεται πολύ κοντά στον αθλητισμό, κοντά στα νέα παιδιά. Μας αρέσει να παίρνουμε συνεντεύξεις στους αθλητές. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί σε αυτή τη διαδικασία τα παιδιά έρχονται και πιο κοντά στην Εκκλησία, αλλά και πιο κοντά στον αθλητισμό και αποκτούν οικειότητα με τους κληρικούς μας. Μπράβο του θα πούμε, μας αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν μέσα από το λειτουργήμά τους να κάνουν και άλλα πράγματα.
1: Μπράβο, Παπα Γρηγόρη.
0: Υπέροχος.
1: Θέλω να τον ακούσω τώρα. Έχω απορία, γιατί οι παπάδες, οι περισσότεροι, επειδή ψέλνουν κιόλας, έχουν και μία φωνή κάπως έτσι. Οπότε δεν μπορώ να το φανταστώ, λέει.
0: Εγώ πιστεύω θα είναι φανταστικός.
1: Εγώ το πιστεύω. Μήπως να τον γκουγκλάρουμε, να τον ακούσουμε.
0: Φυσικά, για γκουγκλάρετε το κι εσείς και στείλτε μας μηνύματα στο 6942 929 929. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Bruno Mars και Just Might, λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 22 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Καλημέρα, γλυκά μας μπιζουδάκια.
0: Και πάμε λίγο να μιλήσουμε για όλους εμάς που εργαζόμαστε καθημερινά. Και διάφορες έρευνες βγαίνουν και μιλούν και αναλύουν έτσι τα χαρακτηριστικά της διαφύωσής μας και γενικά το αν είμαστε ευχαριστημένοι ή όχι με τη δουλειά που κάνουμε και τις απολαβές που έχουμε.
1: Θέλω κάπου εδώ να πω ότι ο μέσος όρος, σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε διαδικτυακά, δεν είναι ευχαριστημένος ο Έλληνας από το μισθό του. Και μάλιστα οι 2 στους 3 θέλουν να αλλάξουν δουλειά επειδή δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Και θέλω να σου πω ότι 6 στους 10 δηλώνουν ότι η αγοραστική τους δύναμη έχει υποχωρήσει τον τελευταίο χρόνο. Και μόνο 1 στους 10 θεωρεί ότι πληρώνεται δίκαια για τη δουλειά που κάνει. Είναι λίγο.
0: Κοίταξε, όταν η αλήθεια είναι, μας καλούν να απαντήσουμε σε μια έρευνα. Ξέρεις ότι είναι ανώνυμα και φυσικά το πρόβλημα είναι μεγάλο γενικά με τη διαβίωση και με τους μισθούς. Η μισθή είναι χαμηλή στην Ελλάδα. Αυτό το ξέρουμε και το φωνάζουμε κατά καιρούς.
1: Η μισθή είναι χαμηλή.
0: Θα το τσιμπήσουμε και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο 1 στους 10 αυτός που είναι ευχαριστημένος από τη δουλειά του. Υπάρχουν άνθρωποι και μια μεγάλη μερίδα κοινού, η οποία πιθανότατα να είναι και ικανοποιημένοι με τις απολαβές που έχουν, αλλά πάντα όλοι μας θέλουμε το κάτι της παραπάνω, γιατί το δικαιούμαστε και γιατί αισθανόμαστε ότι όντως, όταν έχεις αφιερώσει τη μισή σου ζωή στο να σπουδάσεις και να είσαι επαρκής για αυτό που έχεις ονειρευτεί να κάνεις, οφείλεται από το σύμπαν, από τη δουλειά, από το σύστημα να αμείβεσαι.
1: Δεν είμαι απαραίτητα σίγουρη για αυτό που λες, αν ισχύει το ότι είναι παραπάνω από το 1 στους 10, γιατί το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ αυξημένο. Συγκριτικά με τις άλλες χώρες.
0: Και η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Ναι, δηλαδή δεν αλλάζει φυσικά. Και γι' αυτό θέλουν το κάτι παραπάνω. Γιατί πραγματικά δεν βγάζεις το μήνα με ένα μισθό. Δεν
0: το
1: βγάζεις. Όχι, δεν σου λέω για να κάνεις μια ζωή πιο άνετη. Δεν βγάζουν το μήνα οι άνθρωποι.
0: Μα αυτό λέει κιόλας, ότι ο μισθός πια αρκεί για να καλύψει τις πρώτες 18 μέρες του μήνα. Και γι' αυτό το λόγο οι περισσότεροι καταφεύγουν σε δεύτερη εργασία.
1: Και
0: για
1: τρίτη,
0: να μπορέσουν να βγάλουν,
1: και τέταρτη,
0: και να βγάλουν το μήνα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και επίσης συνταξιούχοι. Οι συντάξεις επίσης είναι πολύ χαμηλές και πολλοί συνταξιούχοι αναγκάζονται, παρόλο που βγαίνουν στη σύνταξη, να έχουν και μία δουλειά, μία απασχόληση κανονική, που αυτό έχει και κόστος στη σύνταξή τους πια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Φυσικά.
0: Και τώρα πια το αλλάξανε κιόλας. Εδώ το είχαμε πει ότι σου παίρνουν πια και ποσοστό από το,
1: ναι,
0: το κράτος.
1: Ρε, φίλε,
0: ποσοστό
1: δηλαδή, αν είναι δυνατόν
0: από
1: πια.
0: Από τη δουλειά που θα κάνεις, σου παίρνει ποσοστό από το μισθό.
1: Τι να πω. Πραγματικά, τι να πούμε. Εγώ είπα ότι είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη με την πιο ακριβή βενζίνη πάντως. Κάπου το διάβαζα και εμείς βάζει έλεος πια. Δηλαδή, στην Ελλάδα είμαστε, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Δηλαδή, είναι ένα μοτίβο το οποίο πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Και ειλικρινά θέλω να δω τι θα γίνει τώρα εν ώψη εκλογών. Όλοι λένε ότι τον Οκτώβριο πάμε για εκλογές. Θέλω να δω πώς θα τον μπαλατζάρουν όλο αυτό το πράγμα για να πάμε ομαλά σε εκλογές χωρίς να γίνει καμία μεγάλη φασαρία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, γιατί λογικά πάντα σε περίοδο εκλογών, πάντα αυτά τα πράγματα λίγο εξομαλύνονται
1: για να
0: μαλακώσει ο κόσμος.
1: Κοίτα τι κάνανε. Γιατί, ναι. Τέλος πάντων, τι να συζητήσουμε.
0: Φαντάζομαι.
1: Πάμε να ακούσουμε Aerosmith, Don't Wanna Miss a Thing, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Ναι, έρωτος με συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Δουκίς 92,9. Πάρε πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και τώρα έτσι κατευθείαν θέλω να διακτηνιστούμε στην Κίνα. Να πάμε στην Κίνα, γιατί εκεί τεχνολογικά τουλάχιστον οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει εντελώς.
1: Μάλιστα.
0: Η κινέζικη εταιρεία λοιπόν Giga AI παρουσίασε το πρώτο εμπορικό ανθρωποειδές ρομπότ υπηρέτη για οικιακές εργασίες, με πιλωτική φυσικά τοποθέτηση 100 μονάδων σε σπίτια υπαλλήλων στα τέλη του Μαΐου τώρα του 26. Το ρομπότ αυτό εκτελεί εργασίες όπως μαγείρεμα, πλήσιμο ρούχων, στέγνωμα, στρώσιμο κρεβατιού και άνοιγμα κουρτίνων, λειτουργώντας με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη και αισθητήρες ασφαλείας.
1: Άσε μας μωρέ που θα έρθουν τα ρομπότ τώρα να μας καθαρίσουν τα σπίτια.
0: Θα είναι δωρεάν για το πρώτο εξάμηνο εκεί του 27, ενώ η εμπορική του τιμή αναμένεται να είναι περίπου στις 15.000 δολάρια από τον Ιούνιο του 2027.
1: Δηλαδή το αγοράζεις μια φορά και τελείωσε και έχεις ένα ρομπότ στο σπίτι.
0: Αυτό σου λέει ότι θα αναβαθμίζεται κάθε τόσο, γιατί κάθε σπίτι δεν είναι ίδιο.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή, οπότε θα χρειάζεται να αναβαθμίζεται το λογισμικό.
1: Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό, καθόλου δεν μ' αρέσει. Παιδάκι μου, το ρομπότ. Δεν μπορείς να βγεις στο μπαλκόνι έξω να κάνεις ένα τσιγάρο, να πείτε τα νέα σας όπως κάνουμε το Δημητράκι.
0: Τι νοημοσύνη θα μπορείς, όπως κάνεις με το AI. Αφού εσύ μιλάς με το AI όλη μέρα.
1: Μιλάω με το AI για δουλειά. Δεν μιλάω για προσωπικά. Επίσης, εγώ το Δημήτρη δεν τον ανταλλάζω με τίποτα που καθόμαστε έξω. Λέμε, καταρχάς ξέρω όλες τις ιστορίες της ζωής του. Ξέρει και αυτός δικές μου. Το ρομπότ να μάθει τις ιστορίες δικές που μπορεί να τα πει παντού. Ο Δημητράκης είναι τάφος, δεν λέει τίποτα.
0: Ζωή, δεν στο έχουμε πει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να στο πω.
1: Όχι, ψέματα
0: ο
1: είναι.
0: Ο Δημήτρης είναι ανθρωποειδές ρομπότ.
1: Δεν είναι ανθρωποειδές ρομπότ,
0: είναι
1: το Δημήτρης.
0: Ρομπότ.
1: Έχεις δει καλέ κάτι στήθια που έχει γυμνασμένα. Αυτό ούτε ρομπότ δεν θα μπορούσε να το έχει. Εγώ ψηφίζω Δημήτρη. Τα ρομπότ ας τα έχουμε μόνο για τη δουλειά και να μας συμβουλεύουν. Δεν τα θέλω εγώ τα ρομπότ στο σπίτι μου να μου κάνουν τις δουλειές.
0: Είναι ρομπότ ο Δημήτρης.
1: Να βρωμήσω και να μείνω εκεί πέρα. Που θα βάλω εγώ ξένο άνθρωπο στο σπίτι μου. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Yay, yay, είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
11: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mona Moog επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, τι να βοηθήσετε, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και ήρθε η ώρα να παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Κάποιος από εσάς λοιπόν έχει κληρωθεί ήδη, και αυτός είναι ο Γιώργος που είναι στην παρέα μας για να διεκδικήσει σήμερα το 11ο χιλιάρικο. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά εσείς?
0: Πολύ ωραία. Πώς νιώθεις Γιώργο σήμερα? Νιώθεις ότι θα, ένα χιλιάρικο θα γίνει δικό μας να κάνουμε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έτσι εντυπωσιακά?
1: Πιστεύω πως ναι.
0: Άντε μπράβο, τι ωραία. Να σε ρωτήσω Γιώργο κάτι. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
1: Ναι, άκουσα.
2: Τέλειο. Τέλειο.
0: Πολλές, άκουσες λίγες, δώσε ένα spoiler.
1: Άκουσα αρκετές.
0: Ωραία. Λοιπόν Γιώργο μου, πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, χρονόμετρο παρακαλώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Γιώργο μου, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισλανδίας?
1: Ρέικιαβικ.
0: Ποιο μουσικό όργανο έχει ασπρόμαυρα πλήκτρα και ανήκει στην, στα πλήκτροφόρα?
1: Πιάνο.
0: Ποιο είναι το αντώνυμο της λέξης προσωρινός?
1: Μόνιμος.
0: Ποιο είναι το μισό του αριθμού 150?
1: 75.
0: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
1: Πας.
0: Ποιο βρετανικό συγκρότημα τραγούδισε την τεράστια pop επιτυχία Bohemian Rhapsody?
1: Queen.
0: Ποιο διάσημο μουσείο στο Παρίσι στεγάζει τον πίνακα της Μόνα Λίζα?
1: Μουσείο του Λούβρου.
0: Πώς ονομάζεται το μικρό κίτρινο πουλάκι που προσπαθεί διαρκώς να φάει ο γάτος Σιλβέστερ? Ποια δύο χρώματα πρέπει να αναμίξεις για να φτιάξεις το μοβ?
1: Κόκκινο και μπλε.
0: Από ποια χώρα κατάγεται ο ιστορικός οικοσμόδας Christian Dior?
1: Πάσο.
0: Γαλλία.
2: Είναι από τη Γαλλία και η μάχη του Βατερλό έγινε στο Βέλγιο.
0: Γιώργο,
2: ήσουνα πάρα
0: Γιώργο,
2: πολύ κοντά.
0: Αισθάνομαι ότι τα έχω βγάλει από την τσέπη τα 1000 ευρώ τώρα. Τα έχω ακουμπήσει πάνω στο τραπέζι και δεν ήρθες να τα πάρεις.
2: Ναι.
0: Νιώθω ότι με έστησες στο ραντεβού, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Να σου πω, Γιώργο, για πες μας τώρα, ναι, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
1: Όλες εκτός από την, από το Βέλγιο και το...
2: Ναι. Και τη Γαλλία. Δεν άκουσε το Βέλγιο και τη Γαλλία.
0: Είχε ακούσει όλες τις άλλες.
2: Η Ευρώπη σε έφαγε, η Ευρώπη σε έφαγε, οι ευρωπαϊκές χώρες σε φάγανε, οι γαλλόφωνες κιόλας.
0: Δεν πειράζει Γιώργο μου, να είσαι καλά, είσαι εξαιρετικός και είσαι εξαιρετικός μόνο και μόνο επειδή ακούσε όλη μέρα και είσαι 92,9. Και μπράβο σου θα πω. Καλή σου μέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: πάμε στα δικά μας λοιπόν τώρα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Πάμε στα δικά μας, γιατί οι φωνοί των επιβατών στις συγκοινωνίες της Αθήνας αποκτούν φωνή κυριολεκτική.
1: Αποκτούν, ναι.
0: Για πρώτη φορά τα παράπονα των επιβατών λοιπόν καταγράφονται συστηματικά μέσα από την πλατφόρμα report.oasa.gr, δημιουργώντας ένα νέο μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των συγκοινωνιακών φορέων.
1: Ό,τι πρόβλημα έχεις εκεί πέρα λοιπόν, πας και το λες, όπου αφορά τα μέσα, καθυστερήσεις δρομολογίων, ακυρώσεις ή με εμφάνιση οχημάτων, προβλήματα καθαριότητας, βλάβες σε οχήματα, στάσεις, συμπεριφορά προσωπικού, ζητήματα προσβασιμότητας. Αν, ας πούμε, είναι κάποιο άτομο με αναπηρίες που δεν μπορεί να μπει μέσα στο λεωφορείο γιατί δεν έχει την αντίστοιχη ράμπα.
0: Φυσικά.
1: Καθώς και γενικές παρατηρήσεις για τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς.
0: Θέλω, Ζωή, να σου πω ενδεικτικά ότι από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, που αυτό έγινε τον Σεπτέμβριο του 2025, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερο από 21.000 αναφορές πολιτών. Αποτυπώνοντας τις βασικές παθογένειες του δικτύου αστικών συγκοινωνιών.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, να πούμε την αλήθεια.
0: Που είμαστε μεταξύ μας. Πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Τώρα που είμαστε μεταξύ μας και δεν μας ακούει κανένας, να πούμε ότι τα μέσα δεν είναι και στην καλύτερη φάση της ζωής τους.
0: Βέβαια, να πούμε και εδώ ότι εχθές τέτοια ώρα λέγαμε ότι ο Υπουργός Συγκοινωνιών ανακοίνωσε ότι όντως έρχονται 1050 καινούργια λεωφορεία και σκοπός μέχρι το 2027 να γίνουν 1700 τα καινούργια λεωφορεία. Οι καινούργιες συγκοινωνίες, τέλος πάντων, όπως και η ανακαίνιση των συρμών του ηλεκτρικού και του μετρό. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι, μωρέ.
0: Πιστεύω ότι
1: νομίζω ότι
0: είσαι
1: στο μυαλό. Σε προκαλώ να μπει στο 420 που περνάει από τον Κηφισό. Σε προκαλώ τώρα, μεσημέρι. Σε προκαλώ.
0: Γιατί, Μαρία, εσύ ποτέ μπήκες?
1: Εγώ εκεί έτσι πήγαινα στη δουλειά μου παλιά, στη σχολή μου, το 420.
0: Α,
1: εγώ μέσα στα λεωφορεία την έβγαζα μόνιμα.
0: Α, πριν 40 χρόνια.
1: Πριν 40. Πες, τελείωσε το λύκειο.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέβαια τις πιο 90's του Ινωρά επιτυχίες. Θα πάθω καμιά καρδιά εγώ έτσι που με βγάζει στον αέρα. Εδώ και παιδιά, θέλω τώρα να διακτηνιστούμε και να πάμε στο Λονδίνο, στην πατρίδα, στη γενέτειρα τη Ζόε Μπρε.
1: Μάλιστα.
0: Να πάμε στο Λονδίνο.
1: Να πάμε στο Λονδίνο.
0: Λοιπόν, εκεί στο Λονδίνο, λοιπόν, ένα αδιανόητο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στο Walthamstow του Λονδίνου. Όταν ένας 32χρονος άνδρας αφαίρεσε μεγάλες ποσότητες τυριού από καταστήματα αλυσίδα, σούπερ μάρκετ. Καλά μέχρι εδώ. Okay. Ο δράστης λοιπόν γέμισε την τσάντα του με συσκευασίες τσένταρ και,
1: αγγλικότερη.
0: Και αποχώρησε ήρεμα από

0: κατάστημα την ίδια στιγμή που το προσωπικό τον παρακολουθούσε ανήμπορο να αντιδράσει. Στη συνέχεια λοιπόν ο άντρας αυτός εθεάθη να κρατά ένα σπασμένο μπουκάλι κρασί βγαίνοντας από το κατάστημα. Περπάτησε στη μέση του δρόμου και μια εντελώς αλόκοτη κίνηση κύλησε και κρύφτηκε κάτω από ένα σταθμένο αυτοκίνητο.
1: Με τα τυριά, πώς χώρισε μαζί με τα τυριά και τα μπουκάλια.
0: Ο υπάλληλος του καταστήματος κατάφερε να κάνει σήμα σε αστυνομικούς που περιπολούσαν την περιοχή, οι οποίοι πλησίασαν αμέσως στο λεωφορείο. Το οπτικό υλικό που κατέγραψαν οι περαστικοί δείχνει δύο από αυτούς να προσπαθούν να συνομιλούν μεταξύ τους, ενώ ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα κάτω από το όχημα. Αντί να παραδοθεί, άρχισε να πετάει τις κλεμμένες συσκευασίες τσέντερ προς το μέρος τους.
1: Του τα δίνε πίσω, καλέ, δεν τους τα πέταγε. Ορίστε, το παραδέχομαι, πάρτε τα τυριά σας πίσω.
0: Ενώ παράλληλα επιτέθηκε και κακοποίησε έναν από τους ανιστολούς κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψής του. Για την ακινητοποίηση χρειάστηκε συνδρομή των πολιτών. Λοιπόν, εγώ ξέρω τι έγινε.
1: Τι έγινε?
0: Αυτός ήθελε να φτιάξει φοντί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχε ψηλά πάνω του, είχε ξεχάσει και την πιστωτική κάρτα. Σου λέει τα ψωμάκια τα έχω.
1: Επίσης
0: είναι
1: να τους πω, δώστε μου τα τυριά τώρα τζάμπα, ντρέπομαι. Έχουμε και μια υπόλοιψη.
0: Θέλω να φτιάξω φοντί. Έχω καλεσμένους.
1: Το Μίκι Μάους και το Ρατατούι.
0: Παντρεύω την κόρη μου. Θα έρθουν τα πεθερικά. Τα συμπεθέρια. Πρέπει να φτιάξω φοντί. Τυριά δεν είχε, πήγε στο σούπερ μάρκετ και σου λέει θα τα πάρω εγώ τώρα και θα έρθω να τα πληρώσω μετά. Αυτό έγινε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο κύριος είμαι εγώ σε ένα χρόνο από τώρα που θα έχω ολοκληρωθεί τελείως. Θα έχω φύγει και από την Ελλάδα. Στην Αγγλία θα το κάνω κι εγώ, γιατί όχι. Και θα πετάω τυριά σε αστυνομικούς.
0: Εσύ θα είσαι ο Γιάννης Αγιάννης από τους άθλιους που έκλεβε το καρβέλι το ψωμί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Airplanes από Hayley Williams και B.O.B. μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
2: The one, the only, The Weeknd.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
3: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: This is The Weeknd. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες.
3: Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Maybe we can make some wishes out of airplane. Can we pretend
1: that airplane. 9 και 4 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Εσύ ως περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι Τετάρτη, είναι 27 Μαΐου και φυσικά
2: είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά. Λοιπόν, Αργύρη μου, θέλω να σου πω για το Day Fiber. Γιατί σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, άλλος να παίζει online και ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει και στο τηλέφωνο. Με το Day Fiber, λοιπόν, όλοι μπορούν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα μαζί, χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλίσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνεις τώρα στο day.gr κάθετος Fiber και βλέπεις πως μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Λαλαλαλαλαλαλαλα. Παιδιά, ανοίξτε τα παραθυρά σας. Ανοίξτε κυριολεκτικά τα παραθυρά σας, όχι μόνο τις κουρτίνες και την πόρτα. Και βγείτε έξω στο μπαλκόνι. Αν δεν έχετε μπαλκόνι, έτσι εισπνεύστε από το παράθυρο, εκνεύστε. Εισπνεύστε, εκνεύστε. Και θα δείτε ότι σήμερα θα έχουμε ένα πολύ ωραίο καιρό, μια πολύ ωραία μέρα, με πολύ ήλιο. Είναι ευκαιρία να αδράξουμε βιταμίνη D πολύ. Να ποτίσουμε με βιταμίνη D, γιατί ο ήλιος θα είναι έτσι όλη τη διάρκεια της ημέρας και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου, τι μας λες ρε παιδί μου. Λοιπόν, παιδιά μου, να σας πω ότι πραγματικά γίνεται ένας χαμός στους δρόμους της Αθήνας. Δεν χρειάζεται τώρα να σας πω για τον Κηφισό και άνοδο και κάθοδο που γίνεται πίχτρα και για την Αττική Οδό από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση και για την Κηφισίας που η άνοδος είναι χάλια. Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο που με τρώει τώρα. Και αυτό με τραβά. Λοιπόν, άκουσε Μαργύρη μου. Εχθές το απόγευμα άκουγα την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Ναι. Drive time, ωραία. Uh-huh. Που παίζουν το Key Soundcheck που είναι πραγματικά το αγαπημένο μου παιχνίδι στο Key. Δηλαδή okay. το βάζω top και από τα 1000 ευρώ και κάθε φορά.
1: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο. Κάθε φορά όμως τα βρίσκω. Εχθές που άκουγα και έμαθα κιόλας ότι είχαν και προχθές τον ίδιο ήχο,
1: ναι.
2: Δεν τον έβρισκα τον ήχο. Okay. Και έστελνα κι εγώ ηχητικά. Έστελνα. Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά που ακούστηκαν. Okay. Δεν το βρήκαν ούτε χθες. Και πήρα τηλέφωνο εδώ στο σταθμό.
1: Yeah.
2: Και λέω στον Αλέξανδρο, έτσι και δεν μου πείτε τι ήταν αυτός ο ήχος που έπαιζε το απόγευμα. Εγώ αύριο το πρωί δεν έρχομαι να κάνω εκπομπή.
1: Σου είπα, ναι.
2: Φυσικά και μου είπαν, αλλά δεν θα σας πω, θα σας τσιτσιρίσω.
1: Α, γιατί θα παίξουν και σήμερα τον ίδιο ήχο.
2: Νομίζω, φαντάζομαι πως ναι, θα παίξουν τον ίδιο ήχο.
1: Όχι, μην το πεις, μην κάνεις spoiler.
2: Αλλά εγώ πήρα και απείλησα. Έτσι θα κάνω εγώ εδώ τα πράγματα. Δεν είναι 2,9 κις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Benson Boone και Beautiful Things και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχετε κάνει χαμό στο Viber. Στέλνετε
1: μηνύματα
0: για τον ήχο του Drive Time. Μα σου λέει είναι θυστικό αυτό το παιχνίδι. Και βρήκα τον ήχο και θα σα τον βάλω. Και θέλω να κάνετε τι μαντεψιέ σα. Μπα και βρείτε τίποτα. Μπα και σα βοηθήσουμε για το απόγευμα που θα τον ξαναπαίξουν.
1: Ποιο ήχο είναι αυτό, λοιπόν, πια είναι που αυτός... δύο μέρε τον ψάχνετε.
0: Περίμενε, είναι αυτό ο ήχο. Του θυμίζει κάτι?
1: Σειρμός του μετρό, όχι, ο Μετροπόλτικας. Μετροπόντικα θα έλεγα.
0: Εγώ είπα ότι είναι σπρέι, πώς το λένε, σπρέι που βάφει στίχους. Δεν ήταν ούτε αυτό.
1: Όχι,
0: δεν είναι ούτε μετροπόντικα.
1: Εσύ πρέπει να έχει μηχανή μέσα αυτό που ακούμε.
0: Δεν είναι ούτε, δεν είναι τίποτα από αυτά που φαντάζεσαι.
1: Πρέπει να κινείται κιόλας, γιατί μου φαίνεται ότι το ακούω να έρχεται, περνάει και φεύγει.
0: Ρώτησα μέχρι και αν είναι εξαέρωση καλοριφέρ χθες. Έπαθα, δηλαδή μιλάμε μανία μέχρι να το βρω.
1: Άλλη μια φορά.
0: Περίμενε, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο.
1: Άλλη μια. Το έχω. Έλα. Ωραία, φίλε, και έχω πρόβατα απόγευμα για να κάτσω να ακούσω τι είναι.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Στείλε μου μήνυμα.
0: Θα σου στείλω μήνυμα και θα σου πω. Εγώ ξέρω τι είναι, αλλά δεν θα πω σε κανένα.
1: Ξέρεις όντως.
0: Τώρα μας γράφουν μήνυμα, είναι τους γέρα. Λοιπόν, παιδιά, απόγευμα θα μάθετε στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο.
1: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, να σας πάω σε μια έρευνα που αποκαλύπτει ότι το 79% των ανδρών ζητά συγγνώμη ακόμα και όταν έχει δίκιο, απλώς για να τερματίσει μία διαφωνία. Αυτή είναι η ζωή μου όλη, εγώ είμαι αυτός.
0: Ναι, και εγώ όμως το κάνω αυτό. Ξέρεις πόσες φορές έχω ζητήσει συγγνώμη ενώ είχα δίκιο?
1: Όχι, εσύ δεν το κάνεις.
0: Τι, δεν με ξέρεις καθόλου.
1: Εσύ βγάζεις τον άλλον τρελό. Δεν σε ξέρω εγώ.
0: Εσύ πρώτον,
1: εγώ δεν σε ξέρω.
0: Περίμενε.
1: Εγώ
0: εσύ
1: δεν σε ξέρω.
0: Είσαι τρελός.
1: Εγώ δεν σε ξέρω.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Λες
0: να σε
1: μένα ότι δεν σε ξέρω.
0: Αργύρι, εσύ είσαι τρελός.
1: Μία πρόσφατη μελέτη. Εγώ είμαι τρελός.
0: Είμαι τρελός.
1: Μία πρόσφατη μελέτη λοιπόν υποστηρίζει ότι το 79% των ανδρών παραδέχεται ότι ζητά συγγνώμη ακόμα και αν έχει δίκιο. Η έρευνα υπογραμμίζει ότι τέτοιες συγγνώμες μπορεί να ανακουφίσουν προσωρινά την ένταση. Με την πάροδο του χρόνου όμως οδηγούν σε δυσαρέσκεια. Η συνεχής αντικατάσταση πραγματικής επικοινωνίας με σιωπή συναισθηματική εξάρτηση ενισχύει τον κίνδυνο να βλάψει τις σκέψεις. Εγώ κοίτα τι παθαίνω. Μιλάω με κάποιον, με σένα καλή ώρα, ή στη δουλειά μου, με κάποιον συνεργάτη μου. Εγώ εκείνη την ώρα, επειδή είμαι ένας άνθρωπος με μια ισχυρή γνώμη, και η ισχυρή γνώμη δεν προκύπτει από το πουθενά, προκύπτει από την πάροδο των χρόνων.
0: Που μου
1: λες γέρο από το πρωί μέχρι το βράδυ να μην έχω μια πορεία.
0: Ποια πορεία, καλέ, που έχεις χάσει τα μισά σου κεφαλικά κύτταρα.
1: Αυτό το λέω, τα έχω χάσει λόγω ηλικίας. Άρα έχω μια πορεία, στα λόγια σου έρχομαι. Όταν λοιπόν συνειδητοποιώ ότι λέμε ένα και ένα κάνει δύο και μου αμφισβητείς το δύο, γιατί μιλάμε για τέτοια απλά πράγματα, θα προσπαθήσω μία να σου δείξω, να σου μετρήσω τα δαχτυλάκια, θα προσπαθήσω δεύτερη να σου μετρήσω τα δαχτυλάκια, την τρίτη θα σου πω ζωή μου ό,τι πεις.
0: Αργύρι.
1: Και αυτό ξέρω, γιατί μπαίνω και στη θέση του άλλου, ότι είναι εξοργιστικό. Αλλά πραγματικά, άμα δω ότι δεν υπάρχει δίωδος επικοινωνίας, αυτό θα κάνω. Φαντάζομαι το ίδιο, γιατί σχέση έχω να κάνω χρόνια, φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις.
0: Αργύρι, θέλω να σου πω μία αλήθεια, την οποία θα την ακούσεις πρώτη φορά εδώ.
1: Για μίλα μου.
0: Άκου καθαρά, θα βγάλω και τον ήχο από κάτω. Έχεις πάντα άδικο.
2: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Αντίο η Billie Eilish, Birds of a Feather, ακούμε εδώ στον 92,9 και σε αυτό το φανταστικό τραγούδι. Πόσες φορές και να τα ακούσω, πραγματικά τα ίδια συναισθήματα νιώθω, Αργύρι μου.
1: Επίσης, αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, άμα κλείσω τα μάτια έτσι και το έχω στα αυτιά μου, είναι σαν να είναι το καλοκαιράκι το ίδιο. Αυτό το σούρπο κατά τις 7.30-8 η ώρα που φυσάει τα αεράκι, ψιλοακούς και τη θάλασσα οριακά. Έχεις αυτό έτσι, νιώθεις το δέρμα σου να έχει καεί από τον ήλιο της ημέρας και να έχει ίσως και λίγο αλάτι πάνω.
0: Και βρωμάς και λίγο υδροτήλα, αλλά δεν πειράζει γιατί είναι καλοκαίρι.
1: Πραγματικά δηλαδή, πολύ σπάνια ένα τραγούδι μου δίνει τόσο δυνατή αίσθηση.
0: Μπράβο στην Billie Eilish. Όχι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα Αργύρι, θέλω να σε πάω στη Βρετανία, στη χώρα μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί εκεί οι συνταξιούχες γυναίκες έφτιαξαν μια κοινότητα η οποία πραγματικά τα σπάει. Σου λένε, εγώ δεν θέλω να μεγαλώσω και να πάω σε οικοδιοίκηση. Θέλω να κάνω μια ζωή αξιοπρεπή και πολύ όμορφη. Έχουν φτιάξει λοιπόν μια κοινότητα 26 γυναίκες η οποία θα τις βοηθάει να καταπολεμήσουν τη μοναξιά.
1: Μένουν μαζί δηλαδή.
0: Θα σου πω ακριβώς πώς γίνεται η φάση. Λοιπόν, η κοινότητα αυτή ονομάζεται New Ground Co-Housing και η κάθε μία από αυτές τις γυναίκες αυτή την περιοχή έχει το σπίτι της.
1: Okay.
0: Ωραία. Έχει το σπιτάκι, της μπαίνει μέσα, κλείνει την πόρτα, μια χαρά είναι μόνη της. Αλλά τρώνε όλες μαζί. Μαγειρεύουν όλες μαζί, έχουν κοινόχρηστους χώρους που κάνουν πράγματα, κάνουν πάρα πολλές δραστηριότητες μαζί, το οποίο μου φαίνεται πραγματικά.
1: Καλέ, συγγνώμη, η γειτονιά μας είναι αυτή.
0: Αυτή είναι ακριβώς.
1: Αυτό που ζούμε εμείς είναι.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Εσύ, εγώ, ο Κάρολος, η Έφη, η Κλειό, μάνι-μάνι, αυτοί είμαστε.
0: Καλά, η Κλειό δεν είναι στη γειτονιά, αλλά την έχουμε κάνει γειτονιά.
1: Ναι, μαζί τρώμε. Πώς λέγεται αυτό που κάνουμε,
0: Co-housing.
1: Co-housing κάνουμε στην Κυψέλη.
0: Αυτές εντωμεταξύ το δημιουργούσαν αρκετά χρόνια και συμμετείχαν σε αποφάσεις. Είμαι αρχιτέκτονες.
1: Α,
0: και...
1: καλέ, εμείς το κάνουμε από μόνοι μας. Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο χρονών είναι αυτές που συμμετέχουν σε αυτήν την
0: κοινότητα? Μεγάλες, είναι συνταξιούχες.
1: Τέλεια. Εκεί είμαστε.
0: Εκεί είμαστε ακριβώς. Είμαστε συνταξιούχες κυρίες που περνάμε όμορφα τα τελευταία χρόνια της ζωής μας και μπράβο μας.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Αερωτική 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του 9 επιτυχίες. Τετάρτη 27 Μαΐου. Και παιδιά, να σας πω, μην τα λέμε συνέχεια τώρα. Πηγαίνετε γρήγορα στο Instagram του Kiss. Τώρα πηγαίνετε στο Instagram
1: του Kiss. Γιατί, παιδιά, στο Instagram του Kiss, αν μπείτε τώρα, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τρίμερο στο Brown Beach Evia Island στην Ερέτρια, που είναι προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και τα ελληνικά προϊόντα, το hellogreece.gr. Το all inclusive ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία και προσφέρει απόλυτη all day experience μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα, παιδιά.
0: Αν θέλετε
1: μια ρομαντική απόδραση, μια χαλαρωτική εμπειρία στο σπα ή ξέγνια στις οικογενειακές στιγμές, το Brown Beach Evia Island είναι ιδανική επιλογή χαλάρωσης και διασκέδασης για κάθε στιγμή της ημέρας και μη σας πω και τη ζωή σας.
0: Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, πηγαίνετε τώρα στο Instagram του Kiss, κάντε follow και μπείτε, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για το τριήμερο για δύο άτομα στο Brown Beach Evia Island στην Ερέτρια. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 30 Μαΐου στην εκπομπή του αγαπημένου μας εδώ στο Kiss, Κώστα Σιτόπουλου.
1: Τώρα τρέξε στο Instagram του Kiss, το Σάββατο
0: τώρα,
1: πληρώνει!
0: Τώρα να ακούσω τον ήχο. Τικ τικ από το follow.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: θέλεις, Αργύρη, τι είναι αυτό που μου ζαλίζεις εδώ πέρα, λες και εγώ δεν το θέλω αυτό.
1: Αυτά
0: το
1: είναι
0: θες
1: να στα λέω εκτός αέρα, δεν είναι να στα λέω στον αέρα. Διακοπές θέλω.
0: Διακοπές θέλεις, ναι. Εγώ ξέρεις τι θέλω. Αυτά ακριβώς που είπες και εσύ, να πάω στην Κάρπαθο, να μείνω εκεί για πάντα, να μαυρίσει το δέρμα μου από τον ήλιο, να έχω μόνο αλάτια πάνω μου.
1: Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας. Εσύ θα πας. Εγώ δεν
0: πότε
1: θα πάω.
0: Πότε θα πάω, ρε Αργύρη μου, τον Αύγουστο.
1: Θα πας τον Αύγουστο. Εγώ θα δουλεύω.
0: Εσύ, ναι, που θα δουλεύεις. Τον
1: δουλεύω.
0: Κόσμο θα δουλεύεις. Τον Αύγουστο, τι δουλειά θα κάνεις τον Αύγουστο.
1: Στο θέατρο θα είμαι, παιδί μου, χαζόησε.
0: Θα είσαι στο θέατρο, όντως.
1: Μη χειρότερα, Παναγία μου. Θα μοιράς γουλούρια.
0: Λοιπόν, όχι, θέλω να τα παραδείσω όλα και να μην πας στην Κάρπαθο. Κουράστηκα.
1: Ωραία.
0: Κουράστηκα. Άμε. Αυτό ήταν. Να ψήνω κέικ και να βλέπω τη θάλασσα. Λοιπόν, μην πάτε πουθενά γιατί σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε τα ζωδιάκια μας να μάθουμε τι μέλη γενέστε.
1: Τι
0: πρώτον,
1: να πούν και αυτά, ρε. Και...
0: άστο.
1: Έριξα μια ματιά και σήμερα είναι όσο.
0: Άστο να πάρει. Και επίσης, η Ελένη και η Έλενα, επειδή κάθε μέρα μιλάω για τον T-Rex, μου έχουν βάλει και ωραίο θεματάκι, γιατί έχει μικρά χέρια ο T-Rex. Θα τα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στον 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Επιμένει.
9: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
8: Πόσο?
7: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Απλά πάρτο. Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
8: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Τσουκουτσούκου λοιπόν, να είμαστε και σήμερα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νέα Επιτυχίες. Καλή Τεταρτούλα, 27 Μαΐου, και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι... Λοιπόν, Αργύρη μου, ήξερες γιατί ο Τυρανόσαυρος Ρεξ είχε τόσο μικρά χέρια?
0: Γιατί?
1: Ο Τυρανόσαυρος Ρεξ ήταν ένας από πολλούς σαρκοφάγους, δεινοσαρκοφάγους, μου το τονίζουν, γιατί εγώ κάθε μέρα λέω ότι ο Τυρανόσαυρος Ρεξ ήταν vegetarian. Όχι, σαρκοφάγος ο Τυρανόσαυρος. Δεν ξέρω πού την έχω πάρει αυτή την πληροφορία και την έχω κρατήσει τόσο φιχτά.
0: Έχεις αποφασίσει μόνη σου.
1: Έχω αποφασίσει μόνη μου, λοιπόν.
0: Γιατί έχει μικρά χέρια.
1: Με εξαιρετικά μικρά μπροστινά άκρα, και κατά καιρούς οι επιστήμονες έχουν διατυπώσει διάφορες θεωρίες για τη χρήση αυτών των μικρών χερακίων. Με μήκος περίπου 90 εκατοστά, τα χέρια του T-Rex είχαν λιγότερο από το 1 τρίτο του μήκους των ποδιών του και έμοιαζαν δυσανάλογα και μικρά σε ένα σώμα που είναι τεράστιο. 12 μέτρα ήταν η T-Rex. Θέλω λοιπόν να σου πω
0: δηλαδή
1: ότι...
0: Δηλαδή τα πόδια του ήταν 2,70.
1: Ήταν τεράστιο, σου λέει,
0: και
1: T-Rex.
0: Τα χέρια του ήταν 90 πόντους.
1: Έχεις δει ποτέ σου ταινία με δεινοσαύρους?
0: Ναι.
1: Στο Λονδίνο έχεις πάει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εκεί είναι σε πραγματικά μεγέθη τα δεινόσαυροι που υπάρχουν. Τεράστιοι λοιπόν. Με βάση λοιπόν την ανάλυση 85 ειδών δεινοσαύρων, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα μικρά χέρια ήταν το εξελικτικό τίμημα για την ανάπτυξη ενός άλλου μέρους του σώματος.
0: Ποιο, να ρωτήσω ποιο ή όχι?
1: Καλύτερα. Διαδικασία συρρήκνωσης. Δεν ήταν ίδια σε όλες τις ομάδες. Σε ορισμένους δεινοσαύρους μειώθηκε πρώτα το μέγεθος των δακτύλων. Ενώ σε άλλους κόντεινε πρώτα το μπροστινό άκρο. Οι μεγάλοι φυτοφάγοι δεινόσαυροι δεν ακολούθησαν την ίδια εξελικτική πορεία και διατήρησαν τα μακριά μπροστινά άκρα τους, πιθανότητα επειδή τα χρειάζονταν για να πιάνουν τη βλάστηση.
0: Εγώ δεν κατάλαβα πάντως. Το ντύρλι ντύρλι του δεινόσαυρου είναι τι μεγέθους?
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αργύρι, το μυαλό σου γιατί πάει εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εσύ γιατί γελάς?
1: Ο δεινόσαυρος σου λέει ήταν 8 μέτρα ύψος. Δεν ισχύει για τους δεινόσαυρους αυτό που λένε. Το... αυτό το κοντό τέτοια, τέλος πάντων. Θα ακούσουμε Cardigans και My Favorite Game πριν γίνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
2: The Breakfast Show. Κάθε

0: Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ στον αεροτική σε 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και αυτή την ώρα είναι η ώρα που μαζεύεται όλο εδώ το, οι αγαπημένοι συνάδελφοι εδώ στον Kiss 92,9 για να ακούσουμε προσεκτικά τα ζώδια της ημέρας. Γιατί, παιδιά, δεν μπορεί να κυλήσει η μέρα αν δεν ξέρουμε πώς τι λένε τα ζώδια. Σε γενικές γραμμές να πούμε ότι η Σελήνη είναι στο ζυγό.
1: Μάλιστα.
0: Και σε τρίγωνο με τον Ερμή. Το ξέρεις αυτό?
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ευνοεί λοιπόν συζητήσεις και συμφωνίες.
1: Έλα να συμφωνήσουμε στο να διαφωνήσουμε.
0: Το τετράγωνο με το Δία σου λέει δημιουργεί υπερβολές σε σχέσεις και οικονομικά.
1: Υπερβολή εγώ ποτέ.
0: Καταλαβαίνεις
1: πώς θα πάει
0: μέρα.
1: Ούτε σε σχέσεις ούτε σε οικονομικά.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στον κρύο αναλυτικά. Σήμερα Τετάρτη σου λέει δέχεσαι ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα που αλλάζει το πρόγραμμά σου και σε βάζει σε γρήγορη κινητικότητα.
1: Ταύρε μου, η Σελήνη στο ζυγό σε βοηθά να βρεις ισορροπία μέσα από συνεργασίες, ενώ ο Δίας από τον καρκίνο δημιουργεί υπερφόρτωση ευθυνών από τρίτους.
0: Λοιπόν, Δίδυμη, ακούστε εδώ τι γίνεται τώρα. Σήμερα Τετάρτη δέχεστε σημαντική πληροφορία που αλλάζει τον τρόπο που βλέπετε μια κατάσταση, ένα ραντεβού ή συνάντηση εξελίσσεται γρήγορα και οδηγεί σε νέα δεδομένα.
1: Καρκίνε μου, καρκίνε μου. Η σημερινή όψη επηρεάζει έντονα την προσωπική σου ζωή, καθώς ο Δίας στο ζώδιο σου σχηματίζει τετράγωνο με τη Σελήνη στο ζυγό. Το ήδη υπάρχον τρίγωνο το κάνει τετράγωνο. Αυτό φέρνει πίεση από οικογενειακά ή, πρόσωπα, ή προσωπικά ζητήματα που απαιτούν άμεση λύση.
0: Λιονταράκι μου καλό, η σημερινή όψη ενεργοποιεί τον τομέα των επικοινωνιών και των μετακινήσεών σου. Φέρνει συναντήσεις που δεν έχεις προγραμματίσει, αλλά αποδεικνύονται καθοριστικές.
1: Παρθένε μου, σήμερα ολοκληρώνεις μια διαδικασία που σχετίζεται με χρήματα ή υποχρεώσεις. Όμως, εμφανίζεται νέο έξοδο που σε αναγκάζει να αναπροσαρμόσεις τον προϋπολογισμό σου.
0: Φίλε Ζυγέ, το τρίγωνο με τον Ερμή στους Διδύμους φέρνει σημαντικές συναντήσεις, συζητήσεις και αποφάσεις που σε βοηθούν να προχωρήσεις σε ένα προσωπικό ή επαγγελματικό θέμα. Εγώ πουθενά δεν έχει πάρει σωτηρία, ούτε ζώδιο ούτε οροσκόπο.
1: Σκορπιέ μου, το τρίγωνο με τον Ερμή βοηθά να πάρεις πληροφορία που αλλάζει την οπτική σου, ενώ ο Δίας φέρνει πίεση από οικονομικές ή συναισθηματικές υποχρεώσεις.
0: Το ξωτάκι μου καλό. Έντονη κοινωνική κινητικότητα.
1: Πες το τρεις φορές και θα εμφανιστεί.
0: Κοινωνική
1: κινητικότητα.
0: Μπράβο σου. Έντονη κοινωνική κινητικότητα με επαφές που ανοίγουν νέες προοπτικές. Η Σελήνη στο ζυγό φέρνει συζητήσεις με φίλους ή συνεργάτες που οδηγούν σε πρακτικές αποφάσεις.
1: Εγώ και ρε μου, η σημερινή όψη φέρνει εξελίξεις στον επαγγελματικό σου τομέα και σε βάζει στο επίκεντρο σημαντικών συζητήσεων.
0: Υδροχόε και ζωή. Σήμερα λαμβάνεις είδηση ή πρόταση που σε ενθουσιάζει. Ζωή! Ζωή! Όμως το τετράγωνο με το Δία φέρνει υπερβολές σε επαγγελματικές απαιτήσεις ή πίεση από στόχους. Ακαβαλίστο το καλάμι δηλαδή. Κράτησε ισορροπία ανάμεσα σε ενθουσιασμό και ρεαλισμό. Ωραία ζωή!
1: Αφού θα τα παρατήσω καλά, τι θα κάνω, τι νομίζεις?
0: Έλα, λοιπόν, παιδί μου, θα σε πάρουν για κάτι πολύ ωραίο. Μην είσαι μου πλή.
1: Τέλος πάντων, ψαράκια μου, η Σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί βαθύτερες υποθέσεις που σχετίζονται με οικονομικές εκκρεμότητες, συστηματικές δεσμεύσεις. Όλα ζώδια, οροσκόπος μαζί, αφήστε με να ηρεμήσω πια.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω εσείς. Εμείς εδώ τα είπαμε, σαν τον καιρό. Λοιπόν, πορευτείτε, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα ζώδια τα λένε. Εσείς τα κάνετε.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Έλα να με σώσεις, λένε η Μωράντη.
1: Εμένα ποιος θα με σώσει?
0: Εσύ. Από σένα ποιος θα με σώσει?
1: Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλάβατε, έχουμε μια διαφωνία εδώ πέρα και πρέπει να τη λύσουμε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να σας αφήσουμε σιγά σιγά. Τελείως και εκπομπή, βέβαια, δεν το κάνουμε έτσι τυχαία. Κάπου εδώ, λοιπόν, πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγαπημένη, την υπέροχη, τη μεταξένια Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
0: Η μεταξένια που βάφει, στροβιλίζει και μπερδεύει. Άστο.
1: Ναι, έρχεται να αναλάβει το μικρόφωνο του Kiss 92,9 με 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Καθαρή μουσική 90's του Now. Άσε με, μωρή, να τα πω να τελειώνουμε.
0: Θέλω να πω για τη μεταξένια και τα καρναβαλοχρώματα που θα μας φέρει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Χειροκροτώ.
0: Που βάφουν, στροβιλίζουν και μπερδεύουν.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν. Εκτός από όλα αυτά τα καταλαβίστηκα, η Ευρυδίκη θα δώσει και Kiss Fuel Pass. Μην το ξεχνάτε αυτό. 50 ευρώ από την Ελλην και τον Kiss 92,9. Όπως επίσης ένα Kiss Fuel Pass ακόμα θα δώσει η Ελένη με τον Αλέξανδρο το απόγευμα στο Kiss Drive Time. Τι άλλο έχω να πω?
0: Τίποτε,
1: έχω
0: να αυτά,
1: πω
0: να χαιρετήσουμε.
1: Να χαιρετήσουμε. Να ακούσετε το Best of τώρα. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να δείτε τι χάσατε. Για να είστε αύριο το πρωί 7 η ώρα εδώ, στο Kiss 92,9. Και να σας πω, παιδιά, υπομονή. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι συναναστροφές με τους ανθρώπους είναι ακόμα πιο δύσκολες. Δείξτε υπομονή, κατανόηση. Και όλα θα γίνουν καλύτερα.
0: Αργύρι.
1: Αλήθεια σας λέω. Ο
0: Συμφωνώ.
1: Γκουρού του Kiss 92,9 σας δίνει αυτή τη συμβουλή.
0: Και σου λέω και ένα ωραίο συγχαρητήρια, γιατί αυτό που ήθελες το κατάφερες.
1: Βεβαίως.
0: Φιλάκια πολλά. Τα λέμε αύριο 7 η ώρα, Ντάνμονα, εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Ζητώ για σήμερα πρώτη καλημέρα.
0: Έναν που προσπαθεί να το κόψει και δεν μπορεί. Και δεν μπορώ να πάρω εγώ τηλέφωνο. Να πάρει κάποιος άλλος.
1: Κάποιον που είναι καθαρός από το τσιγάρο, έστω και δύο μέρες. Δήμητρα, εσύ με το τσιγάρο ποια είναι η σχέση σου?
3: Κομμένη.
1: Ήταν στη ζωή σου και το πάταξες?
3: Το πάταξα. Όταν κλείνουμε μια πόρτα, δεν την ανοίγουμε.
1: Μπράβο,
0: σωστή,
1: Δημητρά.
0: Σωστή, ρε εσύ, αλλά εμένα αυτή η πόρτα έχει πιτσικάρει. Τι να κάνω για να κλείσει καλά? Δεν κλείνει αυτή η πόρτα.
1: Να πάρεις μαραγκό. Η κινέζικη εταιρεία, λοιπόν, Giga AI, παρουσίασε το πρώτο εμπορικό ανθρωποειδές ρομπότ υπηρέτη για οικιακές εργασίες.
0: Παιδάκι μου, το ρομπότ. Δεν μπορείς να βγεις στο μπαλκόνι έξω να κάνεις ένα τσιγάρο, να πείτε τα νέα σας. Ο Δημήτρη δεν τον ανταλλάζω με τίποτα που καθόμαστε έξω. Λέμε, καταρχάς ξέρω όλες τις ιστορίες της ζωής του. Ξέρει και αυτός τις δικές μου. Το ρομπότ να μάθει τις ιστορίες τις δικές που μπορεί να τα πει παντού. Δημητράκης είναι τάφος, δεν λέει τίποτα.
1: Ζωή, δεν το έχουμε πει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να στο πω.
0: Όχι, ψέματα
1: είναι. Ο Δημήτρης είναι ανθρωποειδές.
0: Δεν είναι ανθρωποειδές ρομπότ ο Δημήτρης.
1: Ρομπότ.
0: Να βρωμήσω και να μείνω εκεί πέρα. Που θα βάλω εγώ ξένο άνθρωπο στο σπίτι μου.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
4: Ναι, άκουσα.
1: Άκουσες λίγες, δώσε ένα spoiler.
4: Άκουσα αρκετές.
1: Ωραία.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Γιώργο μου, ποια είναι η πρωτεύουσα? Είχες δώσει ένα spoiler.
4: Άκουσα αρκετές.
1: Ωραία.

0: Για πες μας τώρα, ναι. Ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
1: Όλες γλώσσες από την, από το Βέλγιο.
2: Δεν άκουσε το Βέλγιο και τη Γαλλία.
0: Είχε ακούσει όλες τις άλλες.
2: Η Ευρώπη σε έφαγε, η Ευρώπη σε έφαγε, οι ευρωπαϊκές χώρες σε φάγανε, οι γαλλόφωνες κιόλας. Εχθές το απόγευμα άκουγα την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Ναι. Drive time, ωραία. Που παίζουν το key soundcheck.
0: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο. Κάθε φορά όμως τα βρίσκω. Εχθές που άκουγα και έμαθα κιόλας ότι είχαν και προχθές τον ίδιο ήχο,
0: ναι.
2: Δεν τον έβρισκα τον ήχο. Okay. Και έστελνα κι εγώ ηχητικά. Έστελνα. Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά που ακούστηκαν. Okay. Δεν το βρήκαν ούτε χθες. Και πήρα τηλέφωνο εδώ στο σταθμό.
0: Yeah.
2: Και λέω στον Αλέξανδρο, έτσι και δεν μου πείτε τι ήταν αυτός ο ήχος που έπαιζε το απόγευμα. Εγώ αύριο το πρωί δεν έρχομαι να κάνω εκπομπή.
0: Σου είπα, ναι.
2: Φυσικά και μου είπαν, αλλά δεν θα σας πω, θα σας τσιτσιρίσω.
0: Για πρώτη φορά τα παράπονα των επιβατών λοιπόν καταγράφονται συστηματικά μέσα από την πλατφόρμα report.oasa.gr. Ενδεικτικά ότι από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερο από 21.000 αναφορές πολιτών. Αποτυπώνοντας τις βασικές παθογένειες του δικτύου αστικών συγκοινωνιών.
2: Ρίση, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα να πούμε την αλήθεια.
0: Έχω μια υποψία
2: που
0: ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Όχι, μωρέ.
0: Πιστεύω ότι
2: νομίζω
0: ότι
2: είσαι στο μυαλό σου. Σε προκαλώ να μπει στο 420 που περνάει από τον Κηφισό.
0: Γιατί, Μαρία, εσύ πότε μπήκες?
2: Εγώ εκεί έτσι πήγαινα στη δουλειά μου παλιά, στη σχολή μου, το 420.
0: Πριν 40 χρόνια.
2: Πες, τελείωσε το λύκειο.
0: Κύμα καύσωνα, λέει, στην Ευρώπη. Στην Αγγλία τα έχουν πέσει.
2: 35 βαθμούς, καλή φίλη μου, η Κάτε ήταν χθες σε πισίνα. Μου στέλνει ηχητικά που ήταν από πισίνα.
0: Ανάποδα, λέει, σαν τις κατσαρίδες έχουν πέσει.
2: Ναι, γιατί σε αυτές τις χώρες δεν έχουν air conditioning.
0: Βέβαια, γιατί
2: οπότε
0: δεν έχουν
2: καταλαβαίνεις
0: τέτοιες.
2: Τι τραβάνε τώρα. Έχουμε πάει με το φίλο μου τον Δημήτρη καλοκαίρι να δούμε τη Lady Gaga στη Στοκχόλμη και στο ξενοδοχείο, επειδή είχε και τότε ζέστη, μας δώσανε ανεμιστήρα.
0: Μάλιστα.
2: Είμαι σε φάση, τι θα τον κάνω. Ελληνίδα είμαι. Θέλω air conditioning, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News. Powered by Bet365.
1: Ιστορικός τελικός στο Conference League με την Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγιακάνο. Τόσο οι Ισπανοί όσο και οι Άγγλοι γράφουν ιστορία καθώς βρίσκονται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρώτου τους ευρωπαϊκού τροπέου. Ολυμπιακός και βουλιαγμένοι για 17η φορά στους τελικούς και 4η σερή χρονιά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Από τη σεζόν 2008-2009 που καθιερώθηκαν τα playoffs στο πρωτάθλημα των γυναικών μέχρι και τη σεζόν 25-26, το ζευγάρι Ολυμπιακός και βουλιαγμένοι μονοπολεί τους τελικούς με 17 ραντεβού. Η βουλιαγμένη από τότε μέχρι σήμερα έχει χάσει μονάχα μία φορά την πρόκριση τη σεζόν 21-22 από τον αθλητικό ναυτικό όμιλο Γλυφάδας, ενώ ο Ολυμπιακός μετρά 18 σερή προκρίσεις. Στο τένις, στο Ρολάν Καρός, δεύτερος γύρος σίγκλης γυναικών και ανδρών, αλλά και πρώτος γύρος διπλών γυναικών, ανδρών και μεικτών.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Πόσο κάνει 9 και 7?
7: 9 και 7, 16.
6: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
5: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
8: Καλημέρα στην παρέα. Καλώς μου ήρθατε. Τετάρτη 27 Μαΐου, η μέρα που η εβδομάδα έτσι χωρίζεται επίσημα στα δύο και κάπου εδώ αρχίζουμε όλοι να ψάχνουμε πόσες μέρες μένουν ακόμα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's now και μόλις ξεκίνησε ακόμα ένα Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Στο μικρόφωνο να σας κρατάει η παρεούλα έως στις 12 το μεσημέρι. 92.9, this is Kiss. Τελευταία εβδομάδα του μήνα έχουμε πει, έχει ήδη καλοκαιρινό attitude, οπότε πάρτε καφεδάκι, ανοίξτε παράθυρα, βάλτε λίγο έτσι πιο δυνατά τη μουσική και πάμε να βγάλουμε την Τετάρτη με mood διακοπών, έστω ρε παιδιά και ψυχολογικά. Αλλά τώρα πρώτα πάμε να κάνουμε αυτό που εμείς εδώ ξέρουμε καλύτερα. 92 λεπτά μόνο επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: Lady Gaga Just Dance, 90's to Now και φυσικά 92 λεπτά non-stop μουσική. Σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου και είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. Λοιπόν, εσείς που είστε στον Κηφισό αυτή τη στιγμή, παιδιά, βγείτε από το μάξι γιατί είστε κολλημένοι και αρχίστε να χορεύετε όπως λέει και η Lady Gaga. Παιδιά, τι κίνηση, τι ουρές χιλιόμετρων είναι αυτή στην κάθοδο από ψηλά, από Λυκόβρηση, από το ύψος Λυκόβρηση μέχρι και Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι τρελό αυτό που βλέπω στο χάρτη μπροστά μου. Είναι όλα κατακόκκινα. Μετά βλέπω κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας. Εδώ ρίχνω ένα βλέφαρο απ' έξω. Στο ρεύμα καθόδου από ψηλά, από το Μαρούσι προς Χαλάνδρη και συνέχεια πάλι στο κέντρο, προς το κέντρο της Αθήνας. Επιβαρημένη είναι και η εικόνα στην Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη, κυρίως στα σημεία και η σύνδεση με την Αττική Οδό. Ας μην μιλήσουμε για την Αττική Οδό, ξέρετε, 30 λεπτές καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο κτλ. Ας το αφήσουμε αυτό το αστιάκι. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης έχουμε κίνηση, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα και στην Παραλιακή προς Πειραιά. Για περιμετρικά του λιμανιού βλέπω κακός χαμός. Και τώρα έχω κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Για ακούστε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σας έχω απάντηση για αύριο, για Πέμπτη, για τα 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο breakfast show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Στο παρατσάκ σήμερα δεν δώσαμε το χιλιάρικο. Γι' αυτό εσείς, αν κληρωθείτε αύριο, πρέπει να είστε πανέτοιμοι. Πανέτοιμοι να σημειώνετε τις απαντησούλες που δίνουμε εδώ όλη η παραγωγή του Kiss. Και σημειώστε τώρα την απάντηση για την έκτη ερώτηση, η οποία είναι Ατλαντικός Ωκεανός. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται και το Kiss Fuel Pass από τον 92,9 και την Ελλήνη. Σε πάρα πολύ λίγο μπορεί η πινακίδα σου να γίνει το πιο τυχερό πράγμα μέσα στην ημέρα. Και συνεχίζουμε εδώ στον Kiss με Alex Warren και Ordinary.

0: Καλά τα λέει ο Justin, παιδιά. Justin Bieber, love yourself. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Είστε εδώ στο 92,9. Σήμερα είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου. Ακούτε Kiss at Work. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε παρεούλα έως τις 12 το μεσημέρι μαζί. Και τώρα ήρθε η ώρα, αυτή η ώρα, που θα γεμίσουμε το ρεζερβουάρ με το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ που δίνει κάθε μέρα ο Kiss, 10 το πρωί αλλά και στις 5 το απόγευμα. Δύο κρατές έχουν έτσι την ευκαιρία να διεκδικήσουν από ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους σημερινούς αριθμούς που πρέπει έτσι ακριβώς να τελειώνει η πινακίδα σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 4, 1, 7.
0: Τελειώνει έτσι η πινακίδα σας. 4, 1, 7, 4, 17. Αν τελειώνει έτσι, μένετε εντός Αττικής ή στο κάτοχος του αυτοκινήτου, θα χρειαστεί να με καλέσετε στο 210-80-50.000 μέσα στα επόμενα 5 λεπτάκια. Για πάμε εμείς να συνεχίσουμε με Black Eyed Peas.

Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Εδώ είμαστε στο Kiss at Work, 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους. Δεν βρέθηκε τυχερό ατύφορα, άρα το παιχνίδι συνεχίζεται. Σήμερα στις 5 το απόγευμα, 92,9 Kiss και η Ελλήν χαρίζουν ξανά ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Οπότε θέλω να μείνετε συντονισμένοι, να ακούσετε τους αριθμούς, γιατί ο επόμενος τυχερός μπορεί να είστε εσείς και να έχετε εσείς τις πινακίδες που ψάχνουμε. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με Ace of Base, All That She Wants, φυσικά σε 92,9 Kiss.

Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις 90's στην επιτυχίες. Και παιδιά, Miley Cyrus μόλις απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood. Μάλιστα, να σας πω πως έγινε μία από τις νεότερες pop stars που καταφέρνουν αυτή τη διάκριση. Και στην ομιλία της μάλιστα είπε κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, ότι μικρή, λέει, περπατούσε εκεί με τον μπαμπά της, κοιτούσε τα αστέρια των άλλων καλλιτεχνών και έτσι ονειρευόταν. Από το Hannah Montana που τη γνωρίσαμε μέχρι το Flowers και τα Grammy, η Miley έτσι απέδειξε ότι μπορείς, παιδί μου, να μεγαλώσεις μπροστά σε όλο τον κόσμο και να συνεχίζεις να εξελίσσεσαι, και κάπως έτσι το κοριτσάκι της Disney που το αγαπήσαμε όλοι έχει πλέον το δικό του όνομα για πάντα χαραγμένο στο Hollywood Boulevard. Και εμείς θα την ακούσουμε σε λίγο στο Flowers, αμέσως όμως μετά από τους Maroon 5 και το This Love που ακούμε τώρα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Η Spice Girls.
3: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
4: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
5: Πρωινό Τετάρτης 27 Μαΐου και είτε έτσι ξεκινάτε τη μέρουλα σας τώρα, είτε είστε κάπου κολλημένοι εκεί στον Κηφισό στην κίνηση. Κάντε υπομονή, αυτό θα σας πω. Αλλά είστε και πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss, γιατί προσπαθούμε να σας φτιάξουμε έτσι τη διάθεση με ωραία μουσική. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work και συνεχίζονται να παίζουν τα 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 90 στην επιτυχία στο 92,9 Kiss και 1000 ευρώ το λεπτό. Και βγάλτε χαρτί, στυλό ή σημειώστε έτσι στο κινητό σας την απάντηση για αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση λοιπόν στην δεύτερη ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης μας είναι κρούστα. Και τώρα θέλω να σας βάλω έτσι κατευθείαν σε weekend mood, γιατί ο 92,9 Kiss και το hellogreece.gr σας στέλνουν σε ένα έτσι για ένα μοναδικό ονειρικό τριήμερο στην Ερέτρια, παιδιά. Μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss και διεκδικήστε ένα τριήμερο για δύο άτομα στο Brown Beach Evia Island, το all inclusive ξενοδοχείο που βρίσκεται ακριβώς πάνω στη θάλασσα και προσφέρει την απόλυτη all day εμπειρία μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα. Είτε αναζητάς μια ρομαντική απόδραση, έτσι να χαλαρώσεις με ποτάκια δίπλα στην παραλία, ο νικητής, να σας πω πώς θα ανακοινωθεί το Σάββατο 30 Μαΐου, αυτό το Σάββατο, στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Οπότε μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss και πάρτε μέρος. Να σας πω πως σε λίγο σας έχω έρευνα που σας αρέσουν τόσο πολύ αυτές οι έρευνες, που εξηγεί γιατί οι γυναίκες 35 με 54 θεωρούνται σήμερα η πιο στρεσαρισμένη ομάδα της κοινωνίας.

0: goodbye. Imagine Dragons, Enemy. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου. Είστε πάντα στο 92,9. Εδώ παίζουν όλες οι 90's του νέου επιτυχίες πολύ δυνατά. Και τώρα σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, σε μια έρευνα που σας είπα και πριν, που μάλλον πολλές γυναίκες εκεί έξω τώρα που με ακούτε θα πούν επιτέλους κάποιος το είπε. Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας, οι γυναίκες ηλικίας 35 έως 54 ετών θεωρούνται σήμερα η πιο στρεσαρισμένη, ομάδα της σύγχρονης ζωής. Και αν το σκεφτείς κιόλας, δεν είναι καθόλου δύσκολο να το καταλάβεις το γιατί. Καριέρα, σπίτι, παιδιά, υποχρεώσεις, έτσι, multitasking και παράλληλα φροντίδα για γονείς ή οικογένεια. Οι κοινωνιολόγοι μάλιστα χρησιμοποιούν τον όρο sandwich generation, γιατί πολλές γυναίκες αυτής της ηλικίας νιώθουν πως βρίσκονται μονίμως στη μέση, προσπαθώντας έτσι να τα προλάβουν όλα. Εντάξει, παιδιά, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Πόσο δίκιο έχουν οι ειδικοί, λένε πως αυτή η συνεχής πίεση οδηγεί πολύ συχνά σε σωματική και ψυχική εξάντληση, ενώ ο προσωπικός χρόνος και η φροντίδα του εαυτού μπαίνουν πάντα τελευταία έτσι στη λίστα. Μήπως εγώ θα πω, ήρθε η στιγμή να το αλλάξουμε αυτό, ρε κορίτσια μου. Καμιά φορά είναι έτσι καλό να θυμόμαστε ότι δεν χρειάζεται να τα κάνουμε και όλα τέλεια, και πως το να ζητάμε βοήθεια ή να κάνουμε έτσι μια μικρή παύση δεν είναι αδυναμία, είναι ανάγκη. Λοιπόν, εγώ αυτό λέω. Και τώρα θα σας πω και πως πάμε και σε μια πάρα πολύ σύντομη βόλτα στην αγορά και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Για σκεφτείτε όλα αυτά που σας είπα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
7: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
8: στο onassis.org.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Λωρίν και Τατού, είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Και θέλω να δώσω φιλιά, καλημέρες σε όλους όσοι μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Λοιπόν, τώρα όμως θέλω να ετοιμαστείτε για ακόμα ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι του καλοκαιριού, γιατί εμείς εδώ μαζί με το Versus Travel σας στέλνουμε στη Λισαβόνα για να ζήσετε live τον απόλυτο pop superstar του πλανήτη, το The Weeknd, στο τεράστιο After Hours Till Dawn Tour στις 5 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει, ακούστε, σημειώστε, αεροπορικά εισιτήρια, πήγαινε έλα, για 2 άτομα, 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό παρακαλώ και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας, όλα αυτά πληρωμένα και κερασμένα έτσι από εμάς για εσάς. Kiss World Concerts 2006, όχι παιδιά, πόσα χρόνια πήγα πριν. 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Για να το ζήσετε, τι πρέπει να κάνετε? Να μπείτε στο site μας kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί αυτό το live δεν χάνεται. Δεν είναι απλά μια συναυλία, είναι εμπειρία ζωής.
1: But this brought loneliness so far. I lay my hand unto my

0: Με Britney Spears, παιδιά, θα σας αποχαιρετήσω. Ολοκληρώσαμε άλλη μια Τετάρτη παρεούλα, 92,9 Kiss, όλες οι επιτυχίες 90's Now. Μένετε εδώ, γιατί ακολουθεί η Μαρία Γεωργάκηνα στις 2 το μεσημέρι. Εμείς αύριο πάλι μαζί, ίδια ώρα, ίδιο σημείο, με ακόμα περισσότερη μουσική και ακόμα καλύτερη διάθεση, έτσι, αφού οδεύουμε και προς το καλοκαιράκι. Αυτά συζητάμε τώρα εδώ εμείς. Θέλουμε να έρθει το καλοκαίρι. Θέλουμε να έρθει το καλοκαίρι, αλλά να μην βρέχει. Να έχει καιρό ήλιο για μπάνιο. 2 χρόνια έχω να κάνω διακοπές, παιδιά. Καταλάβετε με. Θέλω καλοκαίρι. Λοιπόν, από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Sports News. Powered by Bet365.
2: Ιστορικός τελικός στο Conference League με την Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Τόσο οι Ισπανοί όσο και οι Άγγλοι γράφουν ιστορία, καθώς βρίσκονται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρώτου τους ευρωπαϊκού τροπέου. Ολυμπιακός και βουλιαγμένοι για 17η φορά στους τελικούς και 4η σερή χρονιά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Από τη σεζόν 2008-2009 που καθιερώθηκαν τα play-offs στο πρωτάθλημα των γυναικών μέχρι και τη σεζόν 25-26, το ζευγάρι Ολυμπιακός και βουλιαγμένοι μονοπολεί τους τελικούς με 17 ραντεβού. Η βουλιαγμένη από τότε μέχρι σήμερα έχει χάσει μονάχα μία φορά την πρόκριση τη σεζόν 21-22 από τον αθλητικό ναυτικό όμιλο Γλυφάδας, ενώ ο Ολυμπιακός μετρά 18 σερή προκρίσεις. Στο τένις, στο Ρολάν Καρός, δεύτερος γύρος σίγκλης γυναικών και ανδρών, αλλά και πρώτος γύρος διπλών γυναικών, ανδρών και μεικτών.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν.

0: Πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 1.000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1.000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
8: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου έρθουνε καλό είναι.
9: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
8: Nirvana. Κάποιες μέρες τα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
7: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
10: Έτσι, παιδιά, να τα σημειώνετε έτσι για να φτάσετε ακόμα πιο κοντά στο στόχο σας που είναι 1.000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτάκι που παίζετε καθημερινά 9:20 στο φυσικά Breakfast Show στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και από μένα, καλώς μου ήρθατε. Πώς είστε? Περιμένοντας αυτό το καλοκαιράκι, περιμένοντας λίγο περισσότερο ήλιο, αν και τα απογευματάκια γενικά μας συννεφιάζει. Δεν είναι καμία συννεφιά εδώ όμως. Γιατί περνάμε καταπληκτικά μέχρι τις 2 Μαρία Γιωργάκη, ένα πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Δεν είναι skincare, είναι επιλογή. Δεν είναι όλα τα προϊόντα ίδια, παιδιά, και αυτό το καταλαβαίνετε. Ζαρτό λοιπόν στην παρέα μας και σήμερα, για εσάς που δεν ψάχνετε απλά κρέμα, αλλά αποτέλεσμα.

0: Και ούρ που τους περιμένουμε πώς και πώς την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο ΑΚΑ, στο κορυφαίο, το κορυφαίο συγκρότημα λοιπόν της σύγχρονης μουσικής, το οποίο θα επιστρέψει παιδιά στην Ελλάδα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής περιοδίας τους. Αυτή να ξέρετε ότι θα είναι και η πρώτη συναυλία των The Cure στη χώρα μας έπειτα από 7 χρόνια, όταν εμφανίστηκαν πάλι στο Eject μπροστά σε πάνω από 30.000 θεατές.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και ήρθε η ώρα να βοηθήσουμε λιγάκι, να βοηθήσουμε για να σας πούμε ακόμα μία απάντηση στην ερώτηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και αύριο, στην πέμπτη ερώτηση, θα απαντήσετε γινόμενο. Ορίστε, τι άλλο να κάνουμε. Αμέσως τώρα στο 92,9 εκεί ακούμε τα καλύτερα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και σήμερα είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, ένα πολύ όμορφο πρωινό Τετάρτης 27 Μαΐου. Θα έχουμε λίγες βροχές βέβαια στα δυτικά, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Κρήτη, με τη θερμοκρασία όμως να φτάνει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα και την Παρασκευή η αστάθεια θα ενισχυθεί στα υπηρωτικά με μπόρες και καταιγίδες, αλλά στα καλά τα νέα, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ο καιρός αναμένεται ευχάριστος για εκδρομούλες με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών.
1: The one, the only, the weekend.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Cars. Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90s του Now στο 92,9. Και να στείλω ένα μεγάλο φιλί στη φίλη μου τη Φωτεινή από το γυμναστήριο που μου θυμίζει πόσο δεν μπορώ να κουνηθώ πάλι σήμερα γιατί έκανα βάρη στα πόδια, στα χέρια. Είναι από αυτές τις μέρες που ξέρετε, όταν έχουμε ξεκινήσει γυμναστήριο και λέμε «Ω, θα το πάρω απόφαση», μετά δεν μπορείς να κουνηθείς για μια-δυο μέρες. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια είδηση που έχει γίνει viral, παιδιά, και πραγματικά μοιάζει βγαλμένη από την ταινία. Στην Ταϊλάνδη, μια γάτα αποφάσισε να τα βάλει με την αστυνομία, γιατί οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τη σώσουν, όμως εκείνη δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμη και άρχισε να δαγκώνει όποιον την πλησίασε. Το αποτέλεσμα τώρα, λοιπόν, είναι ότι τη μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα τη γατούλα για διαδικασία καταγραφής. Τη γατούλα όλα αυτά. Μάλιστα, οι αστυνομικοί το πήγαν ένα βήμα παραπέρα και τις έβγαλαν και κανονικές φωτογραφίες τύπου mugshot, ενώ πήραν μέχρι και αποτύπωμα από τις πατουσίτσες της. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο να το ακούσω αυτό. Στέλνει και η ζωή πρέ. Στέλνει και η ζωή πρέ τώρα μηνύματα. Τι άλλο να συμβεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και σε το μεταξύ φτιάχνει και ο καιρός, έτοιμοι για τις εκδρομούλες μας όλοι. Πάντα παρέα με την Ellen Loyalty, γιατί απολαμβάνουμε, παιδιά, έναν κόσμο προνομίων με το πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραμμα επιβράβευσης της Ellen. Με το πρόγραμμα, λοιπόν, επιβράβευσης, έχουμε πραγματική επιβράβευση σε κάθε αγορά που κερδίζουμε δωρεοπιταγή 5 ευρώ, συλλέγοντας μόνο 500 πόντους από καύσιμα Crystal. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μείνουμε σπίτι. Στο αυτοκίνητο θα είμαστε και θα κάνουμε τις ωραίες τις εκδρομούλες.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία.

0: Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
11: Εύβοια.
12: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
13: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
12: Για ετοιμαστείτε πάλι, βγάλετε χαρτί και μολύβι που λένε οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και σημειώστε φυσικά όλες τις απαντήσεις που δίνουμε η παραγωγή του 92,9 εκεί για να σας βοηθήσουμε να φτάσετε στο στόχο σας. Γιατί μην ξεχνάτε, κάθε πρωί σε 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και σε λιγάκι θα σας δώσω ακόμα μία απάντηση. Όπως επίσης θα σας πω και τα τρία σημάδια αν είστε με το σωστό άνθρωπο ή όχι στη ζωή.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και φυσικά δεν ξεχνάτε τις καταπληκτικές εμπειρίες που σας επιφυλάσσουμε παρέα φυσικά με το Versus Travel. Σας στέλνουμε στη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Να δείτε λοιπόν στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd. Και μάλιστα ο νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια Lairetour με βαλίτσα και χειροποσκευή για 2 άτομα, τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια τη συναυλία. Αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία, δηλώνετε συμμετοχή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Πως βλέπετε, είμαστε ασταμάτητοι. Μία τις εμπειρίες, μία τις συναυλίες, μία τα ταξιδάκια, τώρα τα 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά. Αύριο λοιπόν δεν ξεχνάτε, στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και στην 10η ερώτηση θα απαντήσετε 8. Τι άλλο πια. Bruno Mars, I Just Might στο 92,9 Kiss. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να πάμε παρέα και αυτό το πολύ πολύ όμορφο μεσημέρι Τετάρτης.

0: Ήταν η Adele και Set Fire to the Rain στο 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να κάνουμε τον διαγωνισμό μας με τα δερμοκαλλυντικά Ζουαρτό. Το ξέρω ότι τα αγαπάτε και δεν χρειάζεται να κάνετε και πολλά για κρυστάλλινη επιδερμίδα. Χρειάζεται να κάνετε τα σωστά. Diamond Luxurious Cream, διαμάντια, κολαγόνο, νεανική όψη, SPF 50+, 5 φίλτρα, UVA, UVB, IR, Ζουαρτό, αποκλειστικά από δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς και στέλνεται τώρα στο Viber μας το 6942-929-929. Γράφετε πρώτα Ζουαρτό, αφήνετε και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή που μας ακούτε. Καλή επιτυχία!
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
10: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Okay.
16: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
17: Ποιο?
18: Το Aquila's Meal.
17: Τι είναι?
18: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
18: Aquila's Meal. Το θέλεις?
17: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now, στο 92,9. Και διάβαζα μια πολύ ωραία έρευνα με κάποια σημάδια που δείχνουν ότι ο σύντροφός σας μπορεί να είναι πραγματικά ο σωστός, και το λέει ψυχολόγος αυτό. Οι πιο ισορροπημένες λοιπόν σχέσεις, παιδιά, είναι συνήθως εκείνες οι οποίες και οι δύο σύντροφοι διατηρούν φίλους, ενδιαφέροντα, έχουν και ζωή, βρε παιδί μου. Δεν είναι συνέχεια ο ένας πάνω στον άλλον, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Επίσης, ένα άλλο σημάδι ότι είστε με το σωστό άνθρωπο είναι να βαριέστε μεταξύ σας. Είναι OK να βαριόμαστε. Η ικανότητα δύο ανθρώπων να μοιράζονται απλές αδιάφορες στιγμές, χωρίς άγχος, χωρίς την ανάγκη να εντυπωσιάσουν ένας τον άλλον όλη την ώρα ή να γεμίζουν τις σιωπές, αποτελεί σημαντικό δείκτη συναισθηματικής ασφάλειας. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν έλλειψη χημίας, αλλά ίσα ίσα ασφάλεια. Και φυσικά, αν τσακώνεστε, που είναι πάρα πολύ normal, να βρίσκετε κάποιους τρόπους για επανασύνδεση. Μην το κρατάτε μανιάτικο.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα από την Taylor Swift στο 92,9 Kiss. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιώργα και ένα πάντα παρέα με την επιστήμη πίσω από την όμορφια ζαρτό. Γιατί, παιδιά, δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα. Και όταν η επιστήμη συναντά την αισθητική, τότε το δέρμα δεν ελπίζει. Απλά φαίνεται μόνο σε δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο στις 12, αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Καλό μεσημέρι!
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις.

0: ενσωμάτωσης κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
5: Σκόρος.
4: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
5: Ταξιδάκι, δωράκι.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
6: 2 και σήμερα για το τριήμερο, εννοείται ότι μετράμε ώρες. Γεια σας, ακούμε βέβαια 92,9 εκεί. Στην επόμενη ώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε το Impossible και το This Is What You Came For και έχουμε για εσάς διαγωνισμούς για ταξίδια, καύσιμα και μετρητά. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τετάρτη 27 Μαΐου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss στην τέταρτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι Σύρος. Νέες απάτες γίνονται, διαβάζω, στα ATM και στα κινητά. Γι' αυτό όποτε πάμε σε ATM ελέγχουμε την υποδοχή και οποιοδήποτε μήνυμα λάβουμε από τράπεζα στο κινητό μας πριν κάνουμε οτιδήποτε, παίρνουμε τηλέφωνο και ρωτάμε την τράπεζα για να είμαστε σίγουροι και ασφαλείς. Συνεχίζουμε τώρα με την Καμίλα Καμπέγιο. Σε λίγο έρχονται και οι South στον 92,9 και εσύ.

0: Θυμηθείτε και σήμερα Τετάρτη ακούμε 92,9 Kiss και συνεχίζεται η αναζήτηση για τον νέο James Bond. Φήμες στο ίντερνετ θέλουν τον Callum Turner, τον Tom Holland και κάποιους άλλους να είναι υποψήφοι. Η παράδοση πάντως θέλει τον James Bond να εσαρκώνει κάποιος όχι γνωστός ηθοποιός, οπότε δεν ποντάρουμε σε όσους είναι ήδη star. Να δούμε πότε θα τελειώσει αυτό το serial και θα αρχίσουν τα γυρίσματα. Σε λίγο πάντως θα ακούσουμε τον Alex Warren, θα ακούσουμε και την Katy Perry. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Εκεί που καθόμουν στους σαλόνις, έβλεπα ένα μικρό μαμουνάκι και το έβλεπα να περπατάει. Λέω, α, τι ωραία, συγκατοικούμε. Μια χαρά την πρώτη μέρα. Μετά τη δεύτερη μέρα, πάω δύο μαμουνάκια. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Σνίγω ένα ντουλάπ και μιλάμε για μιλιούνια.
3: Η αιστεία τι ήταν, αλεύρι.
2: Η αιστεία ήταν μια σακούλα αλεύρι. Το ανοίγω και ήταν όλο τρυπίτσι.
3: Αλλά στην Κίνα τα τηγανίζουν αυτά τα ζωηφιάκια και έχουν full πρωτεΐνη.
2: Το συγκεκριμένο δεν ξέρω, βέβαια.
3: Να σου πω κάτι, αν το κάνει μια μπομπότα. Πάτα είναι πολύ θρεπτική.
2: Θρεπτική σου ζουν μπομπότα.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Okay.
9: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
16: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
16: Για να δω.
17: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
18: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
20: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Και σήμερα Τετάρτη ακούμε 92,9 Kiss. Κάποιος ή κάποια από εσάς τον Σεπτέμβριο θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα για τρεις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel και θα δει τη συναυλία του Weekend εκεί παρέα με όποιον θέλει να πάρει μαζί του. Γι' αυτό μπείτε στο site μας kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή σε αυτό το Kiss World Concert. Τον Weekend θα τον ακούσουμε τώρα, σε λίγο έρχεται και ο Enrique Iglesias εδώ στον 92,9 Kiss.

0: The night belongs to lovers εδώ στο 92,9 Kiss και δεν παρασύρονται μόνο οι έφηβοι από το doom scrolling, από το ατελείωτο δηλαδή χάζεμα στα social, αλλά λίγο πολύ όλοι μας. Τι να κάνουμε λοιπόν για να το αποφύγουμε όλο αυτό? Οι ειδικοί προτείνουν να παίξουμε ένα παιχνίδι στο κινητό, να επικοινωνήσουμε με κάποιον φίλο με μηνύματα ή να χρησιμοποιήσουμε το κινητό για να μάθουμε κάποιο χόμπι και να έχουμε ενδιαφέρον και να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ωραίες προτάσεις είναι αυτές, σημειώνουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Ριάννα, θα ακούσουμε και τον Bruno Mars μαζί με τη Lady Gaga. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες

0: Match παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Από ποια χώρα κατακόταν ο Μπετόβεν?
9: Γερμανία.
10: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
7: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
11: Το ρολόι μας στον 92,9 εκείς δείχνει 3 και 1. Άρα σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s to now από Rihanna, Bruno Mars με Lady Gaga και πολλούς άλλους. Θα ενημερωθούμε και για την κίνηση στη συνέχεια. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ο μήνας έχει 27, είναι Τετάρτη και ακούμε τι άλλο. 92,9 κις. Ήρθε η ώρα να σημειώσετε την απάντηση στην 7η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι 5. Κίνηση βλέπω τώρα στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση, κίνηση και στην άνοδο από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια, κίνηση και στο κέντρο και στην Ποσειδόνος στον Άλυμο. Θα ακούσουμε τώρα Charlie Puth, σε λίγο έρχονται και οι K-Pop Demon Hunters που ζητήσατε εδώ στον 92,9 Kiss.

0: 20 αυτά του μήνα στο 92,9. 2 πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα τσόκο κράτσα από την Pizza Fan θα κερδίσει τώρα κάποιος ή κάποια από εσάς. Γι' αυτό ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό ότι σας βολεύει με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber γραπτό ή φωνητικό μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Αποστολή στο 6942-929-929. Θα κερδίσει σήμερα ο 14ος και διαγωνισμός, όπως ξέρετε, είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Harry Styles, θα ακούσουμε και την Γκάλα που θα έρθει από τα 90's εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επιμένει.
7: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
6: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed and Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θεία, ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

the start. That's my name, Τετάρτη στον 92,9 Kiss και συνεχίζονται στη Μύκονο τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris για την έκτη σεζόν, που όπως ανακοινώθηκε όμως θα είναι η τελευταία. Μετά τη Μύκονο θα γίνουν γυρίσματα και στη Σαντορίνη, οπότε η χώρα θα διαφημιστεί διπλά όταν προβληθούν αυτά. Μακάρι να τα δούμε σύντομα. Τώρα θα ακούσουμε τους Savage Garden, σε λίγο έρχεται και ο Pharrell Williams στον 92,9 Kiss.

0: Is it love, is it love, έλατε. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και σήμερα το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan κέρδισε η Ιωάννα. Συγχαρητήρια. Η Pizza Fan έφτιαξε νέα υπέροχα γλυκά, τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι, έρχονται σε περισσότερες γεύσεις και ατομικά και extra extra large για την παρέα. Έχουμε λοιπόν Choco Crunch πιστικοβούτυρο και Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Αν πάλι προτιμάτε γλυκιά πίτσα, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε τη Sweet Pizza Lotus Biscoff και αυτή με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που είναι υπέροχη. Μόνο στην Pizza Fan. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Indila, θα ακούσουμε και Ricky Martin. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Ιστορικός τελικός στο Conference League με την Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Τόσο οι Ισπανοί όσο και οι Άγγλοι γράφουν ιστορία καθώς βρίσκονται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρώτου τους ευρωπαϊκού τροπέου. Ολυμπιακός και βουλιαγμένοι για 17η φορά στους τελικούς και 4η σερή χρονιά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Από τη σεζόν 2008-2009 που καθιερώθηκαν τα playoffs στο πρωτάθλημα των γυναικών μέχρι και τη σεζόν 25-26, το ζευγάρι Ολυμπιακός και βουλιαγμένοι μονοπολεί τους τελικούς με 17 ραντεβού. Η Βουλιαγμένη από τότε μέχρι σήμερα έχει χάσει μονάχα μία φορά την πρόκριση τη σεζόν 21-22 από τον αθλητικό ναυτικό όμιλο Γλυφάδας, ενώ ο Ολυμπιακός μετρά 18 σερί προκρίσεις. Στο τένις, στο Ρολάν Καρός, δεύτερος γύρος σίγκλης γυναικών και ανδρών, αλλά και πρώτος γύρος διπλών γυναικών, ανδρών και μεικτών.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώ, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
14: απλά πάρτο. Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά.

0: Έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
4: Εύβοια.
5: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
6: Μια χαρά θα είναι ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα με το θερμόμετρο κοντά στους 30, ό,τι πρέπει για την εποχή. Ακούμε πάντα 92,9 εκεί, τι άλλο. Η ώρα είναι 4 και 1 και έρχονται επιτυχίες 90s to now από Indila, από Ricky Martin και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα μάθετε και πώς θα κερδίσετε καύσιμα στο Fuel Pass. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Τετάρτη 27 του μήνα και όπως πάντα ακούμε 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα να σημειώσετε την απάντηση στην ένατη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Αβραάμ Λίνκολν. Σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα θα παίξετε για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Παίζετε όπως ξέρετε κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα να έχετε κοντά σας τηλέφωνο. Τώρα θα ακούσουμε τον Teddy Swims. Σε λίγο έρχεται και η Lana Del Rey στο 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Τετάρτη και ακούμε 92,9. Εκεί και διαβάζω ότι υπάρχει ένα είδος χόμπι που μας βοηθάει να είμαστε υγιείς και να ζήσουμε και περισσότερο. Και αυτά τα λέει μια κορυφαία νευρολόγος. Η ανασχόληση λοιπόν με την τέχνη, με τη ζωγραφική, το χορό ή τη μουσική. Μειώνουν το άγχος και βοηθούν πάρα πολύ το μυαλό. Οπότε ζωγραφίζουμε, ακούμε επιτυχίες 90s to now ή ασχολούμαστε με κατασκευές ακόμα και χορεύουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε το Summer Jam. Εμείς ακριβώς για αυτό το λόγο θα ακούσουμε και το Houdini εδώ στο 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
3: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
2: στο onassis.org.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Και η Coldplay στο 92,9 Kismet. Τόσο καθαρό ουρανό βλέπουμε και αστέρια το βράδυ. Εσείς μην ξεχνάτε ότι κάθε πρωί διεκδικείτε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο site μας kiss929.gr. Και όπως γνωρίζετε, κάθε μέρα μετά τις 10 το πρωί, κάθε ώρα, αποκαλύπτουμε και μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Γι' αυτό να σημειώνετε για να κερδίσετε εύκολα. Συνεχίζουμε τώρα με Weekend μαζί με Ariana Grande. Σε λίγο έρχονται και οι Faithless από τα 90's στον 92,9 Kiss.

0: 4 πριν από τις 5, μείνετε στην παρέα στον 92,9 και σε λίγο ξεκινάει το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο και έχουν για εσάς το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στις 2 αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Καλό απόγευμα, γεια!
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν!
14: Τι!
15: Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι?
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει.

0: και ένα εντυπωσιακό σοου με αυθεντική ροκ λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο more.com.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
3: 8.
2: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Και σήμερα παραλίγο θα είχαμε επόμενο νικητή.
5: Ναι, στο τσακ.
4: Θα ακούσουμε το απόσπασμα και θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω αυτό. Καλησπέρα σε όλους.
5: Καλησπέρα, Ελένη.
4: Αλέξανδρε, τι κάνεις, πως είσαι?
5: Μια χαρά, δεν ξέρω εσύ.
4: Μέχρι τις 7 λοιπόν θα είμαστε μαζί εδώ στο 92,9 εκείς για να μάθουμε τελικά υπάρχουν αστοχίες στις κλήσεις με κάμερες AI.
5: Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Φυσικά το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του ναού στο 92,9 Kiss. Ακούσαμε και Amy McDonald, This is the life. Και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 29 βαθμούς Κελσίου. Όσοι είστε έξω και περπατάτε και κυκλοφορείτε στους δρόμους, καταλαβαίνετε ότι κάτι γίνεται σήμερα ειδικά.
1: Τέτοια ώρα, βέβαια.
0: Αύριο θα είναι πιο πολύ η θερμοκρασία, πιο μεγαλύτερη. Θα πάει στους 30 η μέγιστη. Mm-hmm. Και κάπου στους 29 θα κινηθεί μέχρι και την Κυριακή, με λίγα συννεφάκια μέχρι την Παρασκευή και καθαρό ουρανό το Σαββατοκυριακό.
1: Πολύ ωραία.
0: Ό,τι πρέπει για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα.
2: Λοιπόν, ο Κηφισός έχει πρόβλημα προς Πειραιά από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Τουρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Δαχτυλίδι, η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά στο ρεύμα προς Κηφισιά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι, η Μεσογείος στην Αγία Παρασκευή, η Αλίμου Καταχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος από την Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι και με πολλά προβλήματα είναι η Πειραιός πριν την Ομόνια, σταδίου Βασιλής Σοφίας Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Θυμάσαι που λέγαμε συνέχεια για τις κάμερες που έχουν βάλει στους δρόμους, να προσέχουν οι ακροατές, εμείς όλοι, ναι, και λέγαμε τα σημεία, mm-hmm, και τους είχαμε πρίξει, ναι, με τις κάμερες,
1: ναι,
0: να προσέχουν κλπ. 13.000 κλήσεις βεβαιώθηκαν από τις έξυπνες κάμερες από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα μέσα Μαΐου.
1: Πολλές.
0: Πάρα πολλές 13.000.
1: Πάρα πολλές.
0: Αλλά από αυτές τις 13.000, οι πραγματικές παραβάσεις ήταν μόλις 400. Οι υπόλοιπες 12.600 τι ήταν, ο ΑΕΟ?
1: Ήτανε μούφα. Ήτανε λάθος.
0: Ήταν λάθος. Δεν είναι ακριβώς μούφα, ήταν λάθος. Γιατί αυτές οι πανέξυπνες κάμερες, αν έπιαναν εμένα να ξύνω το κεφάλι μου, νόμιζαν ότι παίρνω τηλέφωνο.
1: Σε ποιο σημείο ξύνεις το κεφάλι? Γιατί αν είναι στο αυτή, μπορεί να μπερδευτεί την καημένη κάμερα.
0: Οπότε δεν θα
1: ξαναξιστούμε
0: μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Εννοείται.
0: Εκεί στο σημείο που βάζουμε το κινητό, απαγορεύεται το ξύσιμο.
1: Επίσης, δεν θα ξαναφορέσουμε σκουρόχρωμα ρούχα και ειδικά μαύρα, γιατί μπερδεύει με τη ζώνη και σε δείχνει ότι δεν φορά ζώνη. Λοιπόν, πρέπει να βγάλουμε κάποιους κανόνες.
0: Μάλιστα.
1: Για να γλιτώνουμε ιστορίες.
0: Και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Επίσης, στη θέση του συνοδηγού, αν είσαι γυναίκα και έχεις μεγάλη τσάντα, που συνήθως κυκλοφορούμε με μεγάλη τσάντα, δεν την αφήνεις. Γιατί βάζεις το πίσω κάθισμα?
1: Ή στο πάτωμα κάτω.
0: Η κάμερα νομίζει ότι είναι συνοδηγός.
1: Και είναι συνοδηγός ο οποίος δεν φοράει και ζώνη ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι το τρελού λιγάκι.
0: Έγινε χαμός με αυτό. Οπότε εντάξει.
1: Διορθώθηκαν όμως, έτσι. Δηλαδή έγινε έλεγχος μετά από την τροχέα και εντάξει. Σβήστηκαν αυτές.
0: Καλού κακού. Καλό είναι να μην ξυνόμαστε όταν οδηγούμε.
3: Kiss Drive Time. Με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Ναού στο 92,9 Kiss. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να δώσουμε το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίνα αξίας 50 ευρώ.
1: Ήρθε.
0: Οπότε, τι πρέπει να κάνετε εσείς τώρα?
1: Απλά να ακούσετε, να θυμηθείτε την πινακίδα σας που τελειώνει και μόλις ακουστούν οι τρεις αριθμοί, εάν και εφόσον είναι ακριβώς οι ίδιοι με την ίδια σειρά, οι τρεις τελευταίοι δηλαδή της πινακίδας σας, τότε τηλεφωνείτε στο 210-80-50.000.
0: Για να ακούσουμε τους τρεις τυχερούς αριθμούς.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 8-1-6.
1: 816 ψάχνουμε σήμερα.
0: Λοιπόν, εάν η πινακίδα το οχήματό σας τελειώνει σε 816, θα πρέπει να μας τηλεφωνήσετε γρήγορα στο 210-80-50.000. Σας δίνουμε ένα περιθώριο χρονικό 5 λεπτών. Μέσα σε αυτά τα 5 λεπτά, λοιπόν, θα πρέπει να καλέσετε στο 210-80-50.000 αν η πινακίδα σας λήγει σε 816. Να θυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται και το πρωί στις 10 στην εκπομπή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη. Ωραία. Οπότε ψάχνουμε.
1: Το 810.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Ναού παίζουν στο 92,9 Kiss. Και αναρωτιέμαι, Αλέξανδρε, αν θα κάνω κανένα μπάνιο τελικά αυτό το τρίμερο.
1: Θα κάνεις, γιατί να μην κάνεις, μια χαρά θα είναι ο καιρός.
0: Βρε, ο καιρός θα είναι μια χαρά. Αλλά διαβάζω στην παραλία, λέει, της Εύβοιας, εκεί στη Χαλκίδα, μαζική εμφάνιση μικρών μεδουσών. Άλλη φορά είχα πάει στη Νέα Μάκρη, τίγκα στις, στις μεδουσούλες. Καρχαρίας εμφανίστηκε και χρειές της Κορίνθου. Δηλαδή κάθε μέρα διαβάζεις και κάτι που εμφανίζεται σε μια παραλία. Τώρα, αυτό με τον καρχαρία εγώ... Εντάξει, μπορεί να μην είναι καρχαρίας.
1: Μπορεί να είναι σκυλόψαρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, μην τα γράφετε έτσι και τρομάζουμε. Πιο ήπια.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Ένα μεγάλο ψάρι εμφανίστηκε.
1: Ένα μεγάλο ψάρι, σωστό. Επίσης, μπορείς να κάνεις το άλλο για να είσαι καλυμμένη.
0: Να φορέσεις στολή.
1: Όχι.
0: Δίτη.
1: Όχι.
0: Άμα φορέσεις στολή, δίτη, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Θα πάρεις ένα ωραιότατο ντρόουν.
0: Ναι.
1: Και θα το ανεβάζεις πριν μπεις. Θα κάνεις μία βόλτα από πάνω με κάμερα να βλέπεις έχει, δεν έχει, τι κυκλοφορεί, τι δεν κυκλοφορεί. Και όταν είναι ok τα πράγματα, τότε τσακ θα πουτάς.
0: Θα σου θυμίσω.
1: Ορίστε.
0: Ότι πρόκειται για θάλασσα και αυτά κάθονται και στο βυθό. Και επίσης.
1: Θα πάρεις υψηλής ανάλυσης κάμερα. Μπορεί να κοιτάει μέχρι το βυθό.
0: Εγώ πιστεύω ότι η λύση είναι η στολή δίτη. Φοράς τη στολή σου.
1: Ναι.
0: Τη μάσκα σου, την αυτή σου, τα πάντα σου. Τι είναι, εκτεθειμένο είναι μόνο ένα μικρό σημείο στο πρόσωπό σου, αλλά επειδή είναι μπροστά η γκουμούτσα η μάσκα, θα το πάρεις χαμπάρι.
1: Αν φορέσει και αναπνευστήρα.
0: Και αναπνευστήρα,
1: δεν θα είναι. Τότε εντάξει,
0: για
1: μια χαρά και το στόμα σου.
0: Στολή δίτη σου λέω.
1: Ολόκληρο.
0: Θα βάλω στολή δίτη.
1: Ωραία, και γάντια.
0: Σίγουρα πράγματα.
1: Να φορέσει και γάντια. Ναι, να είσαι καλυμμένη 100%.
0: Τίποτα, από κρέα τίποτα.
1: Ναι.
0: Και μετά θα σου πω εγώ. Δεν πάω να βουτήξω στις χιλιάδες μέδουσες. Τίποτα δεν θα πάθω.
1: Να σου πω, αντί να κάνεις όλη αυτή την παπούρα, μήπως θα κάνεις μπάνιο στην μπανιέρα του σπιτιού σου.
0: Όχι, θα πάω στην πισίνα. Έχουν και πισίνα τα ξενοδοχεία. Τι χαζί είμαι. Σίγουρα πράγματα.

0: είχαμε και διαγωνισμό για τον Bruno Mars, μόλις ακούσαμε το Just Might. Δι' από εσάς θα βρεθείτε τον Ιούλιο στο Μιλάνο για να τον δείτε ζωντανά. Τέλεια συναυλία θα είναι αυτή.
1: Τυχερή.
0: Τώρα όμως το πιο κοντινό μας είναι του Harry Styles. Στις 4 Ιουνίου που θα πάνε στο Άμστερνταμ τα κορίτσια, η Mary Kate με την αδερφή της. Και αυτή τη στιγμή τρέχει διαγωνισμός για τον Weekend, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λισαβόνα, 5 Σεπτεμβρίου, 3 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα.
1: 5 Σεπτεμβρίου, όπως είπες, Kiss World Travels. Travel.
0: Τι λες?
1: Με το versus travel. Ξέρεις, δηλαδή, επειδή ταξιδεύουμε πολύ.
0: Εντάξει, πες το πώς νομίζεις.
1: Πάντως, το ταξίδι είναι με το versus travel το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ναι. Kiss Summer World Concerts 2026 line up. Αυτό ήθελες να πεις, μάλλον.
1: Πού ήρθε και
0: δεν ξέρω. Είναι λίγο μακρινά και μπερδεύτηκες.
1: Το travel είναι κάπου. Θέλω ταξίδι, μάλλον.
0: Θέλεις. Έλα μαζί μου. Να σε πάρω.
1: Πού?
0: Είμαι εκεί που θα πάω. Δεν θα σου πω και που θα πάω, δεν λέω.
1: Να μην ξέρω που θα πάω. Δηλαδή να ξέρω τι ρούχα θα πάρω μαζί μου, ρε παιδί μου. Θα πάρω καλοκαιρινά, θα πάρω χειμερινά, ανοιξιάτικα.
0: Αφού σου λέω, βρε άνθρωπε, ότι θα πάω να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Χειμερινά θα πάρει.
1: Α, ωραία. Οπότε εντάξει. Το λύσαμε.
0: Σε καλό μα. Okay. Για πάμε να απαντήσουμε τώρα. Να πούμε, να μάθουμε μια ερώτηση, μια απάντηση σε μια ερώτηση αυριανή. Εμπέρδευσε και εμένα.
2: Λεπτό.
1: Θα σου πω και απάντηση τώρα.
0: Προσπάθησε.
1: Πάρτε χαρτί και στυλό και σημειώστε.
0: Και πένα.
1: Μύτη πιάνετε. Προσέξτε. Μύτη πιάνετε. Όχι μύτη πιάνετε. Μύτη πιάνετε. Έτσι για να το, ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι. Το ξεκαθαρίσαμε. Το ξεκαθαρίσαμε.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το 60-75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Dua Lipa, New Rules, πάντα στο 92,9 Kiss. Και από 29 Ιουνίου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή όλο το καλοκαίρι, θα γίνει κάτι πολύ ωραίο στον Εθνικό Κήπο. Ο Δήμος Αθήνας το διοργανώνει αυτό για τα παιδιά. Προσφέρει λοιπόν στα παιδιά της πόλης δραστηριότητες μέσα στο φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου.
1: Ό,τι καλύτερο. Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου δεν θα πραγματοποιηθεί. Έτσι να το ξέρουμε αυτό. Αλλά όλο το υπόλοιπο διάστημα θα είναι κανονικά.
0: Και λέει ότι κάθε εβδομάδα μπορούν να συμμετέχουν ως 20 παιδιά και οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στο edu.greenpavlaathens.gr. Οπότε αν ενδιαφέρεστε, ψάξτε το, γιατί θα έχει μουσική, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, φωτογραφία, γυμναστική, χειροτεχνίες, παραμύθι και δημιουργική γραφή. Θα έχει πολύ ωραία πράγματα για τα παιδιά αυτό το καλοκαίρι. Εκεί.
1: Εκεί.
0: Ναι, και τώρα εδώ νομίζω πως ήρθε η ώρα να παίξουμε όνομα αυτό ζω πράγμα και να δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο.
1: Γουαγκαμάμα, όχι τυχαίο δώρο.
0: 50 ευρώ για το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, που υπάρχει πάντα κάτι καλό εκεί για όλους μας. Και μάλιστα τώρα στο Γουαγκαμάμα στην Νεόλου έχει και all you can eat sushi από 15,90.
1: Και τα αγαπημένα κάρι στα 9,90.
0: 2 10 80 50 000, τηλεφωνήστε για να παίξετε μαζί μας.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky στο 92,9 Kiss. Νομίζω όμως πως ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Καλησπέρα Νικόλα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλώς τον.
0: Πού είσαι?
2: Γυρνάω από δουλειά σπίτι τώρα.
0: Α, ωραία. Σε ποια περιοχή?
2: Καλυθέα.
0: Καλυθέα. Έχεις πολύ ακόμα για να φτάσεις στο σπιτάκι σου?
2: Όχι, μόλις τώρα φτάνω.
0: Α, τέλεια. Ωραία λοιπόν, φτάνουμε σπίτι, πάμε για ξεκούραση, φανταστικά. Παίζεις με το γράμμα Ι, όνομα φυτό.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, να ξεκινήσουμε?
2: Πάμε, ναι.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν, ένα όνομα.
2: Γιάσονας.
3: Ένα φυτό.
0: Ένα φυτό.
2: Γιάκινθο.
0: Καλά, γιατί δεν
3: πάει. Όχι, ύψιλον.
0: Αχ, ναι. Ναι. Από αυτή τη σχολή βγαίνουν οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας.
2: Κάρον.
3: Τρέχει στο δέρμα σου όταν κάνει πολύ ζέστη.
2: Ρώτας.
0: Μια χώρα.
2: Ιαπωνία.
3: Ένα ζώο.
2: Υπόκαμπος.
0: Αλλιώς ο παπάς.
2: Ιερέας.
3: Μια παιδική ασθένεια.
2: Φιλαρά.
0: Μια πόλη.
2: Ιωάννα.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Γιατρός.
3: Πες μας τώρα και το φυτό. Α.
0: Έλα μωρέ.
3: Έλα,
0: έλα πες και το φυτό. Μάλλον, ναι, μην το πεις εσύ, να στο πει η διπλανή σου.
3: Ναι, ποια είναι, το όνομά της θέλουμε να ξέρουμε. Πώς σε λένε?
4: Γεωργία.
3: Γεια σου βρε Γεωργία.
0: Γεωργία, ήταν πολύ αστείο γιατί
3: ήταν, του τα έλεγε ψιθυριστά, αλλά ήταν κοντά.
0: Μέσα στην ησυχία ακούγαμε η παπότα μας.
3: Η Κάρον.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ αστείο. Λοιπόν παιδιά, να φανταστείτε.
4: Θα το πει, δεν θα το πει.
0: Καλά του έκανες, να κερδίσατε. Λοιπόν, θα πάτε σε Γουαγκαμάμα οι δυο σας? Ναι. Όχι. Όχι.
3: Όχι, μάλλον δεν ξέρω.
0: Δεν θα...
3: Άσε,
0: θα
3: αποφασίσει.
0: Τι συμβαίνει?
3: Ο Νικόλας
0: είστε
3: θα
0: μαζί, δεν είστε? Είστε φίλοι, είστε τάχετε?
3: Συνάδελφοι είναι που γυρνάνε μαζί.
2: Συνάδελφοι, φίλοι.
3: Α, κατάλαβες.
0: Οκ, συνάδελφοι, φίλοι. Φίλοι. Γεια σας, φίλοι.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Sports News. Powered by Bet365.
1: Ιστορικός τελικός στο Conference League με την Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Τόσο οι Ισπανοί όσο και οι Άγγλοι γράφουν ιστορία καθώς βρίσκονται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρώτου τους ευρωπαϊκού τροπέου. Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι για 17η φορά στους τελικούς και 4η σερή χρονιά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Από τη σεζόν 2008-2009 που καθιερώθηκαν τα playoffs στο πρωτάθλημα των γυναικών μέχρι και τη σεζόν 25-26, το ζευγάρι Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι μονοπολεί τους τελικούς με 17 ραντεβού. Η Βουλιαγμένη από τότε μέχρι σήμερα έχει χάσει μονάχα μία φορά την πρόκριση τη σεζόν 21-22 από τον αθλητικό ναυτικό όμιλο Γλυφάδας, ενώ ο Ολυμπιακός μετρά 18 σερή προκρίσεις. Στο τένις, στο Ρολάν Καρός, δεύτερος γύρος σίγκλης γυναικών και ανδρών, αλλά και πρώτος γύρος διπλών γυναικών, ανδρών και μεικτών.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Επιμένει!
5: Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
7: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις. Mm. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου.

0: Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Χίλια ευρώ το λεπτό.
5: Πες μου τι εχθές άκουγες και επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
6: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
5: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
6: Ο Δίας.
5: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
6: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής... μπορεί να είσαι εσύ.
7: Καλησπέρα και πάλι. Λίγα λεπτά μετά τις 6 είμαστε στο 92,9 εκεί και αυτό είναι το Kiss Drive Time με την Ελένη.
8: Και τον Αλέξανδρο.
7: Ποια είναι η σωστή χρήση του κλιματιστικού, θα μας πεις?
8: Θα σου πω αργότερα. Θα μάθουμε επίσης και άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Και φυσικά θα παίξουμε το Kiss Soundcheck που δύο μέρες προσπαθούμε να βρούμε τι ήχος είναι αυτός και δεν μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή εσείς δεν μπορείτε να βρείτε, γιατί μας τη λέγατε ότι βάζουμε εύκολα. Να τώρα.

0: James, Getting Away With It, πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now, με θερμοκρασία αυτή τη στιγμή 28 βαθμούς Κελσίου και με πολύ καλό καιρό, σύμφωνα με τον μετρολόγο Γιώργο Τσαρτσαφίλια. Βασικά όλοι οι μετρολόγοι συμφωνούν σε αυτό, ότι ο υδράγυρος θα πάρει την ανηφόρα τις επόμενες μέρες και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος τα καιρικά νέα είναι πολύ πολύ καλά, αφού η θερμοκρασία θα πάει και γύρω στις 29, 28, 30 σε κάποιες περιοχές κλπ.
1: Θα ξεπεράσει τους 30.
0: Με 30.
1: Τη θερμοκρασία να ξεπερνάει τους 30.
0: Α, έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Α. Okay.
1: Ωραία.
0: Φανταστικά. Ό,τι πρέπει για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τώρα τι κάνουμε στους δρόμους.
1: Στους δρόμους τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Ο Κηφισός συνεχίζει να κολλάει προς Πειραιά από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Τουρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι και προς Ελευσίνα από τα Βρυλίσια μέχρι το Ηράκλειο. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά προς την Κηφισιά από τα Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η Αλίμου Καταχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Βουλιαγμένης σε Γλυφάδα και Αργυρούπολη. Η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι. Και με πολλά προβλήματα η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Αρτιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Αχ, τώρα που έφτιαξε ο καιρός, πάμε σε μια παραλία. Να ακούμε μουσικάρες, κοκτέιλς και μπατμπάνι στα ηχεία με Νοβαγιόλ.

0: ATC Around the World πάντα στο 92,9 Kiss. Με όλες επιτυχίες 90's to now. Και μιας και ακούσαμε και καλοκαιρινή μουσική, έχουμε βρεθεί σε παραλίες με το μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Και βέβαια με το σώμα, όσον ούπο. Όσον αφορά τη ζέστη, νομίζω ότι έχουμε αρχίσει τα κλιματιστικά. Τουλάχιστον εδώ στο γραφείο, επειδή έχουμε τζάμια γύρω-γύρω, το μεσημέρι κάνει πάρα πολύ ζέστη και το ανάβω.
1: Και στα σπίτια. Και
0: στο σπίτι ακόμα όχι, δεν το χρειάζομαι τόσο. Ναι. Το βράδυ βέβαια άρχισα να το ψιλοσκέφτομαι. Γιατί εγώ δεν μπορώ, πρέπει να δροσίζομαι το βράδυ. Όμως επειδή όπου να είναι θα δουλέψουν στο full, πώς πρέπει να τα βάλουμε τα κλιματιστικά σε λειτουργία σωστά, έτσι ώστε και η οικονομία να κάνουμε και να μην αρπάξουμε καμιά πούντα και να έχουμε μια μόνιμη δροσιά μέσα στο χώρο μας.
1: Και εξοικονόμηση, έτσι, ενέργειας και χρημάτων κτλ. Ναι. Λοιπόν, οι περισσότεροι κάνουν το εξής σφάλμα το καλοκαίρι. Βάζουν το air condition στους 18 βαθμούς. Λάθος.
0: Ξέρω έναν.
1: Λάθος. Ούτε 20, ούτε 21.
0: Και 16.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: 16. Έχω δει 16 να γράφει και έχω φρικάρει.
1: Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Η λύση είναι μία και η οδηγία. Σταθερή ρύθμιση στους 23 βαθμούς και μόνο για τις ώρες που βρίσκεστε στο δωμάτιο.
0: Εγώ 24 το βάζω.
1: Ναι, ακόμα καλύτερα. Εντάξει, απλά 23 στο δροσίζει λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν έχεις σταθερή ενέργεια, δηλαδή δεν σου καταναλώνει υπερβολικά, γιατί δεν το έχεις πάει στους 18 και στους 16, που μου λες ότι πάνε μερικοί, οπότε δεν καταναλώνει πολύ ενέργεια και μόλις φύγεις από το δωμάτιο το κλείνεις, εννοείται. Δεν το αφήνεις και δουλεύει.
0: Α, γιατί?
1: Και πηγαίνεις την άλλη μέρα να το δεις τι κάνει.
0: Α, εννοείς αυτό.
1: Σου δίνει χαιρετίσματα.
0: Ναι,
1: μαζί
0: εντάξει.
1: Με τον λογαριασμό
0: της ΔΕΗ. Και το βράδυ, μην κάνεις το βράδυ, εδώ σε θέλω, το βράδυ. Γιατί το βράδυ, σκάμε το βράδυ.
1: Το βράδυ δεν θα τον βάλεις κάτω από 26 βαθμούς.
0: Ποτέ. Α, θέλει 26 το βράδυ.
1: Ποτέ κάτω από 26. Mm. Γιατί θα ξυπνήσεις με κρυολόγημα, με συνάχη, πιασμένος. Κυκλοφορούν και ψήξεις. Μπορεί να σε έχει χτυπήσει.
0: Όχι, όχι, θα το βάλω, θα το κλείσω. Προτιμώ να σκάσω, δεν θέλω άλλο.
1: Εντάξει, άμα το βάλεις 26 μια
0: φορά.
1: Πόσο
0: καιρό είμαι σε αυτά τα χάλια?
1: Στους 26 βαθμούς και night mode κοιμάσαι τέλεια.
0: Ωραία, θα έρθει να μου το βάλεις.
1: Ορίστε, πάλι εγώ θα το βάλω το φίδι από την τρύπα, πάλι.
0: Γιατί μωρέ, δεν είναι φίδι αυτό. Ένα air conditioner, μου δείξεις τα κουμπάκια πώς τα πατάνε.
1: Δεν ξέρει.
0: Ξέρω, μωρέ. Παρέα θέλω.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Weekend, Blinding Lights. Θα το ακούσατε κάποιοι από εσάς βέβαια. Εσείς που θα βρεθείτε στην συναυλία του Weekend στη Λισαβόνα, που σας στέλνει ο Kiss μαζί με το Versus Travel για τρεις μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Oh. Δηλώνετε συμμετοχή στο kiss929.gr για να ζήσετε αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία. Να δείτε τον Weekend στη Λισαβόνα από τον Kiss και το Versus στις 5 Σεπτεμβρίου. Τέλειο δώρο, πραγματικά.
1: Πολύ ωραίο δώρο.
0: Πάμε τώρα σε αυτό.
2: Kiss Soundcheck.
0: Γιατί μέχρι το πρωί έφτασε η ιστορία αυτή με τον ήχο. Τον βάλανε και ο Αργύρης με τη ζωή τον ήχο.
1: Α, ναι, ωραία.
0: Βέβαια. Είπε και ο Αργύρης τι πιστεύει ότι είναι. Λάθος είπε.
1: Θέλω να ακούσω.
0: Ναι. Πάμε να θυμηθούμε τι είπατε χθες στις απαντήσεις σας για να μην επαναλάβουμε πάλι τις ίδιες. Ας βάλουμε πρώτα τον ήχο αρχικά. Αυτό ψάχνουμε. Είπαμε δεν μας ενδιαφέρει το ντουκ ντουκ
1: ντουκ που ακούγεται, όχι.
0: Γιατί αυτό το κάνει κάποιος άλλος μες στο χώρο.
1: Ναι.
0: Απομονώστε τον ήχο αυτόν και πείτε μας τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι. Πάμε να ακούσουμε όμως τις απαντήσεις που δόθηκαν χθες.
3: Κάποιο πιεστικό, λάστιχο.
4: Μήπως είναι γκαζάκι.
5: Μήπως είναι ηλεκτροκόλληση.
6: Μπορεί και να γελάσετε, αλλά μήπως είναι καζανάκι που γεμίζει.
7: Πιστεύω ότι είναι τρεχούμενο νερό την ώρα που πλένουμε πιάτα.
8: Νομίζω ότι είναι τροχός λίανσης.
9: Θα έλεγα ότι είναι χορτοκοπτικό.
10: Καλησπέρα, είναι ένα μουσικό όργανο, οπότε το γυρίζεις ανάποδα, κάνει αυτό τον ήχο.
11: Μήπως είναι πεπιεσμένος αεράς.
12: Μήπως είναι κόφτης τζαμιών.
1: Έστειλε και η ζωή πρέα, αλλά έστειλε...
0: Έλα, πάτε να την ακούσουμε.
13: Είναι σπρέι για γκράφιτι.
1: Δεν είναι σπρέι για γκράφιτι.
0: Εχθές το απόγευμα άκουγα την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Ναι. Drive time, ωραία. Που παίζουν το key soundcheck και πήρα τηλέφωνο εδώ στο σταθμό. Και λέω στον Αλέξανδρο, έτσι και δεν μου πείτε τι ήταν αυτός ο ήχος που έπαιζε το απόγευμα. Εγώ αύριο το πρωί δεν έρχομαι να κάνω εκπομπή.
14: Ποιος ήχος είναι αυτός, λοιπόν, πια είναι που αυτός... δύο μέρες τον ψάχνετε.
0: Περίμενε, είναι αυτός ο ήχος. Του θυμίζει κάτι?
14: Συρμός του μετρό, όχι. Μετροπόλτικας.
1: Μετροπόλτικας,
0: okay. Τι είναι τελικά που θα το βρούμε σήμερα? 69-42-929-929. Τα μηνύματά σας θέλουμε στο Viber, φωνητικά μηνύματα, για να μας πείτε τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που ακούμε δύο μέρες τώρα και δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Μακάρι να το βρείτε σήμερα. And this town's lost its faith, our colors will fade.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούμε και κάθε μέρα.
2: Hello.

0: Αβεντούρα, Obsession στο 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε πάλι απαντήσεις για τον ήχο, αυτόν τον ήχο. Και βέβαια σήμερα θα αποκαλύψουμε και τη σωστή απάντηση.
1: Ναι, πια.
0: Και μετά θα ψάξουμε να βρούμε άλλο δύσκολο ήχο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχει πλάκα όλο αυτό.
1: Πάμε.
2: Καλησπέρα, Kiss. Νομίζω ότι είναι αμαξοστοιχεία, σειρμός, ο αρχικός.
1: Okay.
0: Ναι.
3: Εντάξει, παιδιά, νομίζω το βρήκα. Για πρέπει πες. Να είναι ο αέρας που βγαίνει όταν ξεφουσκώνουμε κάτι. Π.χ. ένα σωσίβιο θαλάσσης.
0: Ναι, κοντά είναι.
4: Έχει ύτρα ταχύτητας.
0: Μακριά είναι.
1: Okay.
5: Γεια σας, παιδιά. Μήπως είναι από συμπιεστής ή όπως λέμε κομπρεσέρ αέρα.
0: Πολύ κοντά. Συνεχίζουμε.
6: Πέρα, μήπως ξεφουσκώνουμε, ας πούμε, κάποιο σωσίβιο.
0: Αυτή κοντά.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Πιστεύω ότι είναι του γιατρού που χρειάζεται για να καθαρίσει τα... που κάνει καθαρισμό στα δόντια που βάζουμε στο στόμα.
0: Δηλαδή, δεν θα μπορούσε.
1: Λέω και εγώ του γιατρού.
0: Και το άλλο το ντουν-ντουν τι είναι, το σμυρί που σου βάζει και σου βγάζει το δόντι.
8: Μήπως φουσκώνουμε καμιά μπάλα, κάνα στρώμα θαλάσσης.
0: Μάλιστα. Ωραία, συνεχίζουμε.
9: Καλησπέρα, παιδιά. Σίγουρα είναι κάτι με αέρα. Τώρα ακριβώς τι είναι.
0: Ναι.
9: Είναι κάτι με αέρα.
0: Τάξη.
9: Αυτό έχει σημασία.
1: Μας βοήθησες πάρα πολύ. Ήσουν κατατοπιστικότατος.
0: Γιατί ρε, ήτανε.
1: Ναι.
0: Ήτανε. Είναι μια αρχή κι αυτό.
1: Ναι.
0: Να σκεφτείς τη συνέχεια.
1: Okay.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν,
0: για χαρά κατατοπιστικός ήταν ο Νικόλας. Πάμε.
1: Έχω χάσει την μπάλα. Εδώ, γιατί γίνεται χαμός. Περίμενε.
0: Γίνεται, ναι.
10: Καλησπέρα, παιδιά. Για τρίτη μέρα συνεχόμενη. Τόρνος ή τορνευτική μηχανή. Τελευταία μου προσπάθεια, τι να πω.
0: Και φαρμακερή. Γιατί δεν είναι.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε άλλο ένα. Όχι, δεν θα ακούσουμε άλλο ένα. Να ακούσουμε άλλα δύο.
0: Να ακούσουμε άλλα δύο.
1: Έτσι, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, εδώ, πάμε.
11: Γεια σας.
1: Γεια
11: σας. Μήπως φουσκώνουνε κανένα λάστιχο. Ξέρω, τυχαία το λέω.
1: Ναι, να ακούσουμε κι άλλο ένα.
12: Γεια σας. Είναι όντως δύσκολο. Μήπως είναι φούσκωμα λάστιχου σε βουλκανιζατέρ.
0: Αχ, ναι, αυτό είναι.
1: Παιδιά, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Είναι φούσκωμα ελαστικού αυτοκινήτου με αέρα σε βουλκανιζατέρ. Γι' αυτό λέγαμε ότι κάποιος άλλος κάνει κάτι άλλο. Γιατί με στο βουλκανιζατέρ κάποιος άλλος κοπανάει.
1: Εντάξει, κάνουν και άλλες δουλειές.
0: Μπράβο. Ναι. Ο ένας κάνει και αυτό, φουσκώνει το λάστιχο και ο άλλος κάτι κοπανάει. Γι' αυτό λέγαμε ότι είναι μέσα σε ένα χώρο. Μη σας μπερδεύσει το ντουγκου ντουγκου του το σφυρί.
1: Ωραία. Λοιπόν, ήταν δύο-τρεις νομίζω που το βρήκανε.
0: Ναι.
1: Οπότε θα γίνει κληροσούλα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
13: Πάμε!
14: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου.
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
4: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
6: masterclass.
5: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
6: στο onassis.org.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Okay.
12: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Λάουρα Νοντσέ, Next, 92,9 Kiss. Νομίζω πως ήρθε η στιγμή τώρα να πεταχθούμε μέχρι το Brown Beach Evia. Γιατί έχουμε διαγωνισμό εκεί, Kiss My Weekend.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο Instagram, μπαίνετε, ακολουθείτε τα βήματά του. Θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Κώστα Στόπουλου αυτό το Σάββατο 30 του μήνα το πρωί. Και κάποιος θα πάει εκεί για ένα τριήμερο μαζί με ένα ακόμα άτομο και όλα τα έξοδα πληρωμένα.
1: Έχω να σου πω ότι το All Inclusive αυτό ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία και προσφέρει την απόλυτη All Day Experience μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα. Τίποτα δηλαδή.
0: Είναι και All Inclusive, ξέρεις σημαίνει αυτό.
1: Ξέρω, φυσικά και ξέρω.
0: Τι γίνεται στο μπουφέ.
1: Ρε πανικό.
0: Τρέμετε μπουφένες. Καλά, πλάκα πλάκα. Είναι πολύ ωραία αυτά με τα all inclusive που έχουν μέσα και πας το σηκώνεις το πρωί, το φτώπαινεις, ό,τι θες. Γεμίζεις το πιάτο σου, το κάνεις ένα βουνό. Τα μισά από αυτά τρως.
1: Και τα άλλα μισά.
0: Τα παίρνεις στο δωμάτιό σου.
1: Ναι.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν μπορεί να το κάνεις σε ένα κρουαζιερόπλοιο.
0: Όχι μόνο, γενικά δεν είναι σωστό. Τα παίρνεις, αλλά κάποιοι τα παίρνουν και στο δωμάτιο. Σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο, να σου πω την αλήθεια, μου φάνηκε πολύ περίεργο ότι βάζουν πρόστιμο 60 ευρώ για να μην πάρεις από το μπουφέ κάτι και το πας στην καμπίνα σου.
1: Ναι, ό,τι φας μόνο στην τραπεζαρία. Δηλαδή, οπουδήποτε αλλού δεν μπορείς.
0: Άμα σε τσακώσει κάποιος, θα πληρώσεις.
1: Θα πληρώσεις επιπλέον, ναι.
0: Βάζεις μια τσάντα μέσα, μια πετσέτα.
1: Για τον βγάζεις τη ζούλα και θα το τρως.
0: Ποιος θα σε δει.
1: Θα σε πετύχει κάποιος και να είσαι μπουκωμένος.
0: Τι έκανες εκεί, τι πήρες από το μπουφέ.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Δεν αυτοκλωμίζεις.
1: Πόπο ρε φίλε.
0: Το θέμα είναι ότι ωραία είναι τα κρουαζιερόπλια. Τώρα πλάκα πλάκα. Βέβαια εγώ προτιμώ τα τριμεράκια τύπου Brown Beach Via κλπ. Αλλά μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο που βάζει το πρόστιμο 60 ευρώ. Πάντα ήθελα έτσι να δοκιμάσω ένα κρουαζιερόπλιο πώς είναι η εμπειρία. Αλλά όταν ήμουν πιο μικρή, τώρα τελευταία χρόνια πας στο κρουαζιερόπλιο και όλο κάτι γίνεται.
1: Παιδί μου, παλιά έτσι.
0: Τελευταία τι κολλήσανε.
1: Το χανταϊό, το πώς το λένε.
0: Κολλήσει χανταϊό, να μην σε αφήνω να πάρεις από το μπουφέ.
1: Αυτό πια παραπάει.
0: Δεν παραπάει.
1: Αλλά όμως. Σε αυτό το κρουαζιερόπλιο.
0: Αχ, θα ήθελα να πάω.
1: Έτσι.
0: Ναι, γιατί δεν είναι οποιοδήποτε κρουαζιερόπλιο αυτό που ακούμε τώρα.
1: Ωραία, φίλε, τι ωραίο.
0: Οπό, είναι τόσο παλιό το βίντεο που βρήκαμε που δεν ακούτε και καλά και η μουσική. Είναι το πλοίο της αγάπης, το ξέρετε.
1: Να το. A long boat. Exciting and new. Ωραίο. Come aboard. Come aboard. We're expecting you. Ναι, αλλά να πάρουμε και το φαγητό έξω, όχι μόνο στο
0: μέσα. Λοιπόν, όποιος έβλεπε αυτό το Love Boat να μας στείλει μήνυμα στο Viber.
1: Okay.
0: 6942 929 929.

0: Lighthouse Family ενός Sunshine, πάντα στο 92,9 Kiss. Νομίζω όμως ότι έχουμε καθυστερήσει. Ήρθε η ώρα να δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Δεν ήρθε?
1: Ήρθε.
0: 1000 ευρώ το λεπτό. Ωραία λοιπόν.
1: Και η απάντηση είναι κιμονό.
0: Τι λες?
1: Κιμονό.
0: Μάλιστα, μας έχει μείνει άλλη μία που θα τη δώσει η Χριστίνα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τέλεια, η οποία έρχεται σε λιγάκι, από τις 7 έως τις 10. Τρεις ολόκληρες ώρες με όλες τις επιτυχίες 90's του Now και 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Γεια σας.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσίνη. Ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος

0: Ώρες δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο στρώμα όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
9: Ramsay.
10: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
9: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
7: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
11: Ο 92,9 Kiss βολτάρει μαζί σου. Δηλαδή, ελπίζω να βολτάρεις τώρα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αλλά και αν δουλεύεις ακόμη, εμείς είμαστε η καλύτερη μουσική σου παρέα με επιτυχίες 90's to now. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου μαζί με Κοσμοτέ Telecom. Τετάρτη απόγευμα 27 Μαΐου με 27 βαθμούς Κελσίου. Όλοι δικοί μας αυτή τη στιγμή έξω. Πριν ξεκινήσω με τα νέα σήμερα, ξεκινάμε μουσικά με Sombre, Backstreet Boys και LP.

Κέντρο εβδομάδας, Τετάρτη 27 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss. Τη νέα σήμερα για το περιβάλλον, ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούμε αρκετή σχεδόν καθημερινά, είναι το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά και αυτό είναι η πλαστική σακούλα των σούπερ μάρκετ. Ας προτιμήσουμε τις ανακυκλώσιμες σακουλίτσες για πιο καθαρό περιβάλλον. Κάθε κίνηση μετρά προς τα πάνω. Στη Βρετανία ζουν τον πιο καυτό Μάιο με ακραίες υψηλές θερμοκρασίες. Και ο CEO του Spotify τάσεται υπέρ της μουσικής με τεχνητή νοημοσύνη. Μεγάλο θέμα άνοιξες. Οι μεγάλοι νικητές τώρα στα Oscar μουσικής είναι οι K-pop Demon Hunters.

0: Σοφές κουβέντες από Passenger 7:25 με τον 92,9. Κις οδηγείς καλύτερα. Αυτή τη στιγμή με πολύ χαμηλές ταχύτητες Κηφισό, Μεταμόρφωση και Λενορμάλ Φουλ, Λεωφόρος Κηφισίας και Κατεχάκη, Βασιλίσσης, Σοφίας Βασιλέως, Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Παγκράτη και Αλίμου Κατεχάκη στον Καρέα, πολύ φορτωμένες. Σε 25 λεπτά σου δίνω την τελευταία απάντηση για τον αυριανό διαγωνισμό της Πέμπτης, 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα, αν δεν έχεις κατεβάσει το Box, μπορείς να το κάνεις τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αν δεν το ήξερες, το έμαθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα. Επίσης, μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές. Και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σέκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στο εξωτερικό με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας pop μουσικής σκηνής. Ο Harry Styles που ακούμε, ο Bruno Mars, ο Teddy Swims έπαιξαν οι διαγωνισμοί και τώρα ήρθε η σειρά του The Weeknd After Hours Till Dawn Tour. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, φυσικά τον The Weeknd, μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Για να ζήσεις την εμπειρία, μπες στο site μας kiss929.gr και δήλωσε συμμετοχή. Μια καταπληκτική εμπειρία. Επιτυχίες 90's to now. Θα ακούσουμε τον Eurovisionικό Σαλ Νταβίντσι στο υπέροχο Per Sempre Si για αυτήν η Four Non Blondes. Hey, what's up?

0: Silence 92,9. Kiss, η καλύτερη 90's του ναού. Μουσική παίζει για εσένα, όπως και οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Τώρα η απάντηση που περιμένεις. Η τελευταία από τις 10 για αύριο 5η 28 Μαΐου στο διαγωνισμό μας.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση στην 8η ερώτηση είναι του πατέρα. Καλή επιτυχία. Το Hiss, το Box Delivery App είναι για όλους. Κερδίζεις διπλά γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και να γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά. Την επόμενη ώρα θα ακούμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, αλλά τώρα θα περάσουμε μια βόλτα από αγορά σύντομη.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο

0: δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Πόπο, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς.

0: Να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλη η παραγωγή δώσαν όλες τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
4: Άκουσα αρκετές.
3: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
4: Πάσ.
3: Για πες μας τώρα, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
4: Όλες εκτός από την. Από το
5: Βατερλό.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής. Μπορεί να είσαι εσύ. 92,9 εκεί σε κάθε Ανατολή και Δύση. Είμαστε πάνω στο ηλιοβασίλεμα 9 παρα 20. Μας αποχαιρετά ο ήλιος με υπέροχα χρώματα και υπέροχη 90's του Now μουσική. Θα ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα. Αυτή την ώρα θα πούμε για τα καλύτερα που συμβαίνουν στην πόλη. Θα πούμε για bad dreams και τι τα προκαλεί. Και ξεκινάμε με Sonic Sky, James Arthur και Jamelia. 92.

Ναι, τέτοιος ουρανός πώς να μη σε ανεβάζει, 92,9 Kiss. Κάνω ό,τι μου λέει ο Νίκ. Κοιτάζω τον ουρανό και είναι πραγματικά γαλανός. Τετάρτη προς βράδυ, 27 Μαΐου. Η αυριανή Πέμπτη θα είναι φουλ ζεστή, καλοκαιρινή, τριαντάρια στην πόλη και φουλ ήλιος. Έρχεται ένα υπέροχο σερί από επιτυχίες 90's του Ναού. Ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα ακούσουμε Antique Die For You, Νταμιάνο Νταβίτ και αυτήν η Playman μαζί με την υπέροχη φωνή της Demi Πολίνγκ.

Όπου πας, ό,τι και αν κάνεις, εγώ θα είμαι κοντά σου. 92,9 Kiss με την Ελλήνη σου κάνουν δώρο και το Fuel Pass. Κέρδισε καύσιμα αξίας 50 ευρώ κάθε μέρα. Δύο από εσάς, αρκεί να θυμάστε τα τρία τελευταία ψηφία της πινακίδας του οχήματός σας. Οι διαγωνισμοί μας κάθε μέρα στις 10 το πρωί με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και στις 5 το απόγευμα στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Επικοινωνούμε τέλεια και στο Viber 6942-929-929 και στο live μας kiss929.gr. Αυτό είναι το Last Kiss από την Ishtar. Πάμε προς Ανατολή.

0: Αϊ, με Imagine Dragons ολοκληρώθηκαν 55 λεπτά 90's του Now χωρίς διακοπή για διαφημίσεις στο υπέροχο Bones. Τώρα εσύ για να μην μείνεις πετσί και κόκαλο, αν πείνασες ή άδειασε το ψυγείο σου, στο Box Delivery App βρίσκεις πραγματικά μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Τώρα δεν έχεις δικαιολογία, κατέβασε το υπέροχο Box. Στο διαγωνισμό μας τώρα 1000 ευρώ το λεπτό και σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ δώσαμε και τις 10 απαντήσεις στις αυριανές 10 ερωτήσεις. Και τώρα θα ακούσεις πώς πήγε ο σημερινός διαγωνισμός στις 9 παρα 20 με Αργύρη και Ζωή. Ένα Βέλγιο και μία Γαλλία έλειπαν από τις απαντήσεις του φίλου μας.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
2: Ναι, άκουσα.
1: Άκουσες λίγες, δώσε ένα spoiler.
2: Άκουσα αρκετές.
1: Ωραία!
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Γιώργο μου, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισλανδίας?
2: Ρέικιαβικ.
1: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
2: Πάσο.
1: Ποιο βρετανικό συγκρότημα τραγούδισε την τεράστια pop επιτυχία Bohemian Rhapsody?
2: Queen.
1: Από ποιο χώρα κατάγεται ο ιστορικός οίκος μόδας Christian Dior?
2: Πάσο.
1: Γαλλία.
4: Είναι από τη Γαλλία και η μάχη του Βατερλό έγινε στο Βέλγιο.
1: Για πες μας τώρα, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
2: Όλες εκτός από την, το Βατερλό. Βέλγιο.
4: Δεν άκουσε το Βέλγιο και τη Γαλλία.
1: Είχε ακούσει όλες τις άλλες.
4: Η Ευρώπη σε έφαγε, η Ευρώπη σε έφαγε, οι ευρωπαϊκές χώρες σε φάγανε, οι γαλλόφωνες κιόλας.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
5: The one, the only, The Weeknd.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
6: It's all about me and the microphone.
3: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: ανάκαμψης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο

0: μας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ. 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Πόσο κάνει 9 και 7?
7: 9 και 7, 16.
8: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
5: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 KISS παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου και απόψε στον 92,9 KISS κέντρο εβδομάδας τελειώνει ο Μάιος, Τετάρτη βράδυ, 27 ο μήνας και όλοι σχεδόν περιμένουμε κάτι, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, τις εξετάσεις και την Πανσέλινο. Κάτι νιώθω, ναι. Σύντομα καλύτερα και αυτή την ώρα θα ακούμε επιτυχίες 90s to now για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις για να γίνουμε καλύτερα. Θα σου πω και γιατί το βράδυ φυσά περισσότερο στη θάλασσα.

92,9 εκεί στο αγαπημένο σου σημείο στο ραδιόφωνο. Τετάρτη βράδυ on the floor, κάνουμε προθέρμανση. Γιατί το τρίμερο θα είναι πολύ, πολύ dance στην πόλη. Σάββατο 30 Μαΐου ο διάσημος DJ παραγωγός Μαχμούτ Ορχάν ξανά στην Αθήνα για ένα καυτό full moon party. Έχουμε από αύριο 5η έως Κυριακή 31 Μαΐου στα πλαίσια του 25ου Athens Jazz στην Τεχνόπολη μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας και εγχώριας jazz funk μουσικής σκηνής. Και αυτό είναι υπέροχο, ωραίο είναι να κατεβαίνεις στο κέντρο της Αθήνας. Ανεβαίνουμε με Bruno Mars τώρα, είναι ώρα για Boogie στο 92,9 Kiss, I Just Might.

Τετάρτη βράδυ 92,9. Kiss παίζει την καλύτερη 90's του ναού μουσική για εσένα. Παίζει και πολύ σινεμά στην πόλη και στα πιο υπέροχα ανατρεπτικά σημεία επίσης. Γιάκου, για πρώτη φορά η ταράτσα του Onassis Ready του νέου κτηρίου της Στέγης μετατρέπεται σε θερινό σινεμά με θέα Ακρόπολη και τη βιομηχανική περιοχή του Ρέντι. Κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Tilda Swinton προβάλλεται παράλληλα με την έκθεση Tilda Swinton Ongoing. Εκεί θα δούμε 6 ταινίες μεγάλου μήκους, τις οποίες προλογίζουν μικρού μήκους ταινίες που έχει επιλέξει η ίδια η Tilda Swinton. Από το Only Lovers Left Alive του Jim Jarmusch στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο Caravaggio σε σκηνοδοσία Derek Jarman. 92,9 Kiss.

Ocean Drive, ο 92,9 και μαζί σου σε κάθε drive κηφισίας, Ποσειδώνου, σε κάθε διαδρομή σου, με κάθε μέσο. Τώρα, αν πηγαίνεις προς θάλασσα, θα σου πω γιατί μετά το ηλιοβασίλεμα φυσά περισσότερο εκεί. Γιατί πολύ απλά ο ήλιος στη διάρκεια της ημέρας θερμαίνει πιο γρήγορα τη στεριά από τη θάλασσα. Έτσι, ο ζεστός αέρας που βρίσκεται στο έδαφος ανεβαίνει προς τα πάνω, έτσι έρχεται άλλος πιο δροσερός αέρας από θάλασσα για να τον αντικαταστήσει. Και αυτό δημιουργεί το βραδινό αεράκι ή αλλιώς τη θαλασσινή αύρα. Είναι πολύ ωραίο να την αισθάνεσαι τώρα στο πρόσωπό σου. Και η μουσική μας αύρα μας φέρνει στις επιτυχίες 90's to Now, τον Robbie Williams και το Angels.

I like it, μας δίνουν περισσότερη χαρά οι Narcotic Thrust. I like it, μαζί σας κάθε απόγευμα βράδυ. 7 με 10, περνώ τις πιο ωραίες μου ώρες. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στο 92,9 Kiss, Τετάρτη βράδυ, με την καλύτερη 90's του Now μουσική μας. Και σήμερα δώσαμε ιδέες για έξοδο, για μουσική, για σινεμά. Δώσαμε και την τελευταία απάντηση στις 8, στον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Έτσι έχεις από τις 10 το πρωί και τις 10 απαντήσεις. Ελπίζω να κράτησες σημειώσεις στο σκονάκι σου. Αύριο 7 με 10 έχουμε breakfast show το πρωί με Αργύρη και Ζωή και στις 9 παρά 20 ο διαγωνισμός 1000 ευρώ το λεπτό. Εγώ θα σας περιμένω στις 7 ακριβώς, Πέμπτη, αύριο, αμέσως μετά το Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Και τώρα είναι ώρα για ερωτική εξομολόγηση.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε

0: Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ. 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
7: Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι.
6: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η 10η νική του. Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
7: Είχα το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
6: Με δουλεύεις, ε!
8: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Κύμα καύσωνα λέει στην Ευρώπη, στην Αγγλία τα έχουν πέσει.
2: 35 βαθμούς, καλή φίλη μου, η Κάτε ήταν χθες σε πισίνα. Μου στέλνει ηχητικά που ήταν από πισίνα.
1: Ανάποδα λέει, σαν τις κατσαρίδες έχουν πέσει.
2: Ναι, γιατί σε αυτές τις χώρες δεν έχουν air conditioning.
1: Βέβαια, γιατί
2: οπότε
1: δεν έχουν
2: καταλαβαίνεις τέτοιες. Τι τραβάνε τώρα. Έχουμε πάει με το φίλο μου το Δημήτρη καλοκαίρι να δούμε τη Lady Gaga στη Στοκχόλμη και στο ξενοδοχείο, επειδή είχε και τότε ζέστη, μας δώσανε ανεμιστήρα.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε φες, τι θα τον κάνω. Ελληνίδα είμαι, θέλω air conditioning, παιδί μου, δεν μπορώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Τρεις εργένικες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9
8: Kiss. Yeah, yeah, εδώ.
0: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: The one, the only, The Weeknd.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
10: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
11: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου. Cars, cars,
12: classic cars. Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Cars.
1: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το KISS Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
2: Εύβοια.
3: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρο.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
0: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό. Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Κύμα καύσωνα λέει στην Ευρώπη, στην Αγγλία τα έχουν
2: 35
1: πέσει...
2: βαθμούς καλή φίλη μου, η Κάτε ήταν χθες σε πισίνα. Μου στέλνει ηχητικά που ήταν από πισίνα.
1: Ανάποδα λέει, σαν τις κατσαρίδες έχουν πέσει.
2: Ναι, γιατί σε αυτές τις χώρες δεν έχουν air condition.
1: Βέβαια, γιατί
2: οπότε
1: δεν έχουν
2: τέτοιες. Οπότε καταλαβαίνεις τι τραβάνε τώρα. Έχουμε πάει με το φίλο μου το Δημήτρη καλοκαίρι να δούμε τη Lady Gaga στη Στοκχόλμη και στο ξενοδοχείο, επειδή είχε και τότε ζέστη, μας δώσανε ανεμιστήρα.
1: Μάλιστα.
2: Και είμαστε φάση, τι θα τον κάνω. Ελληνίδα είμαι, θέλω air condition, ρε παιδί μου, δεν μπορώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουγκουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Για πρώτη φορά τα παράπονα των επιβατών λοιπόν καταγράφονται συστηματικά μέσα από την πλατφόρμα report.oasa.gr. Ενδεικτικά ότι από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερο από 21.000 αναφορές πολιτών. Αποτυπώνοντας τις βασικές παθογένειες του δικτύου αστικών συγκοινωνιών.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να πούμε
1: έχω
2: την αλήθεια.
1: Πού είμαστε
2: μεταξύ
1: πρόβλημα.
2: Μας. Όχι, μωρέ.
1: Πιστεύω ότι
2: νομίζω ότι
1: στο
2: μυαλό σε προκαλώ να μπει στο 420 που περνάει από την Κυφισό.
1: Γιατί, Μαρία, εσύ πότε μπήκε?
2: Εγώ εκεί έτσι πήγαινα στη δουλειά μου παλιά, στη σχολή μου, το 420.
1: Πριν 40 χρόνια.
2: Πες, τελείωσε το Λύκειο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
2: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου έρθουνε καλό είναι.
3: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
2: Nirvana. Κάποιες μέρες τα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ζητώ για σήμερα πρώτη καλημέρα.
2: Έναν που προσπαθεί να το κόψει και δεν μπορεί. Και δεν μπορώ να πάρω εγώ τηλέφωνο.
1: Έχω εδώ.
2: Να πάρει κάποιο άλλο.
1: Κάποιον που είναι καθαρός από το τσιγάρο έστω και δύο μέρες. Δήμητρα, εσύ με το τσιγάρο, ποια είναι η σχέση σου?
3: Κομμένη.
1: Ήταν στη ζωή σου και το πάταξες?
3: Το πάταξα. Όταν κλείνουμε μια πόρτα, δεν την ανοίγουμε.
1: Μπράβο,
2: σωστή,
1: Δημητρά.
2: Σωστή ρε εσύ, αλλά εμένα αυτή η πόρτα έχει πιτσικάρι. Τι να κάνω για να κλείσει καλά? Δεν κλείνει αυτή η πόρτα.
1: Να πάρεις μαραγκό.
3: Απόφαση.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.